93. Δεν αντιγράφει. Δεν αντιγράφεται. Η ώρα στο ράδιο Κόσμος είναι 4.

9η γιορτή τέχνης Ceres Music and Art Festival. 9 μέρες γιορτή γεμάτες μουσική και τέχνη. Big Slacks.

0: Μύτος Πασχαλίδης, Τσακί και Μικρός Κλέφτης, Red Bridge, Spirit Maze, Ένδονς Κάπτε, Θέατρο Κωμικού Αυτοσχεδιασμού, Cine Night, Μέρα Παιδιού και Ρεμπέτικη Βραδιά.
1: Όσα κομμάτια κι αν μπορέσεις.
0: Ένατη γιορτή τέχνης Σερών, πρώην στρατόπεδο Εμμανουήλ Παπά, Παρασκευή 4 έως και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια στο more.com. Φυσικά σημεία προπόλησης, καφέ Αμάν και Juice Bar.

0: Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Σ' αφήνω στον αέρα για να σε βρω στο φως.
0: Κόσμος δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.

0: άνοιξη βέλτα στα δίλια, θάλασσα, παρέα με το φίλο σε τόνισσα, τόνισσα.
1: Κόσμος τους 93.

Μα χαμένο του πόθου.

0: Ήταν η εκπομπή «Οι μπαλάδες που αγαπήσαμε». Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 5. Κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται. Ένατη γιορτή τέχνης, Ceres Music and Art Festival. 9 μέρες γιορτή γεμάτες μουσική και τέχνη. Big Snacks, Λοκομότο, Μίλτος Πασχαλίδης, Τσακί και Μικρός Κλέφτης, Red Bridge, Spirit Maze, Envol Capte, Θέατρο Κομικού Αυτοσχεδιασμού, Cine Night, Μέρα Παιδιού και Ρεμπέτικη Βραδιά.
2: Όσα κομμάτια κι αν μπορέσεις.
1: Ένατη γιορτή τέχνης Σερών, πρώην στρατόπεδο Εμμανουήλ Παπά. Παρασκευή 4 έως και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια στο more.com. Φυσικά σημεία προπόλησης, καφέ Αμάν και Juice Bar.

0: Τα τραγούδια που αγαπάμε είναι εδώ. Ράδιο Κόσμος.
1: Ώρα που με στα σύννεφα γλιστράει το φιγγάρι.

Κόσμος τους 93.

Η καρδιά μου χτυπάει εδώ. Εδώ είναι ο κόσμος μου.

0: στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 6.
1: Ένατη γιορτή τέχνης, Ceres Music and Art Festival. 9 μέρες γιορτή γεμάτες μουσική και τέχνη. Big Slacks, Λοκομότο, Μίλτος Πασχαλίδης, Τσακί και Μικρός Κλέφτης, Red Bridge, Spirit Maze, Ένδον Σκάπτε, Θέατρο Κομικού Αυτοσχεδιασμού, Cine Night, Μέρα Παιδιού και Ρεμπέτικη Βραδιά.
2: Όσα κομμάτια κι αν μπορέσεις.
1: Ένατη γιορτή τέχνης Σερών, πρώην στρατόπεδο Εμμανουήλ Παπά, Παρασκευή 4 έως και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια στο more.com. Φυσικά σημεία προπόνησης, καφέ Αμάν και Juice Bar.
3: Χρόνια Πολιτιστικός Σύλλογος Νέου Σουλίου. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Νέου Σουλίου γιορτάζει 50 χρόνια ιστορίας, πολιτισμού και προσφοράς και σας προσκαλεί σε ένα μεγάλο διήμερο γεμάτο μουσική και όμορφες στιγμές. Σάββατο 29 Αυγούστου, 9.30 συναυλία με τους No ID Band. Κυριακή 30 Αυγούστου, ομιλία για τα 50 χρόνια και συναυλία στις 9.30 με το Λευτέρη Πασιά στο Δημοτικό Σχολείο Νέου Σουλίου. Είσοδος δωρεάν. Μισός αιώνας, γεμάτος αναμνήσεις, ανθρώπους, δράσεις και πολιτισμό αξίζει να γιορταστεί όπως του πρέπει. Σας περιμένουμε όλους να γιορτάσουμε μαζί τα 50 χρόνια του Πολιτιστικού Συλλόγου Νέου Σουλίου.
4: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε 18χρονη από τους καταράκτες δερματά στη Δημοτική Ενότητα Μακεδονίδος του Δήμου Βέρειας. Και να στην ψυχιατρική φροντίδα παιδιών και εφήβων διαπιστώνει έκθεση του συνηγόρου του πολίτη. Έκτακτος ψεκασμός σε 10.000 στρέμματα της Ανατολικής Αττικής για την καταπολέμηση κουνουπιών, με φόντο τον ιό του Δυτικού Νείλου. 10+1 προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος. Αν θα φέρει η κυβέρνηση προς συζήτηση στη Βουλή την πρόταση νόμου, αναρωτιέται ο Νίκος Ανδρουλάκης. Σε μια τεράστια επιχείρηση διάσωσης και ανθρωπιστικής βοήθειας αρχές και διεθνείς οργανισμοί στο Νεπάλ και το Θιβέτ, μετά τις καταστροφικές ευνίδιες πλημμύρες που στήχησαν τη ζωή σε σχεδόν 400 ανθρώπους, ενώ αγνοούνται εκατοντάδες. Νέα απειλή από λίμνη που σχηματίστηκε στην περιοχή. Σε οριακό σημείο η αεράμινα της Ευρώπης λόγω Ιράν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες χρησιμοποίησαν το 65% των Patriot. Επίσημη πρώτη για το αεροπλανοφόρο για drones της Ουκρανίας. Στόχος να απειλήσει τον ρωσικό στόλο της Μαύρης Θάλασσας.

0: Ονομάζεστε?
1: Κάθριν.
0: Πώς?
1: Κάθριν.
0: Κάθριν.
1: Μάλιστα.
0: Το όνομά σου, κυρία μου. Πώς είπα αυτός ο όνομας?
1: Εκατερίνη του Φεξί.
0: Εκατερίνη. Κάθριν.
2: Τα εγγλέζικα αργούν. Έχουν δύσκολη προφορά.

κόσμο μας μαζί σου. Όπου κι αν πας. Όπου κι αν πας. Πληκτρολόγησε www.cosmosradio.gr και άκουσε τον αγαπημένο σου σταθμό παντού.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 6:30.
1: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
2: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
3: Ό,τι συμβαίνει, εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

0: Κόσμος στους 93.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
2: Ο Παναθηναϊκός νίκησε με 2-1 στην παράταση, 1-1 η κανονική διάρκεια, χάρη σε 2 γκολ του Cyril Dessers και πήρε παλικαρίσια την πρόκριση στη League Phases του Conference League. Αποκλείστηκε ο ΠΑΟΚ από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις μετά την ήττα του με 3-2 από την νορβηγική Μπράνο. Συνεχίζεται το ευρωπαϊκό όνειρο για τον Όφη, που επικράτησε τη Τσεσεκά στη Σόφια με 2-0, ολοκληρώνοντας με 2 νίκες το ζευγάρι και σφραγίζοντας πανηγυρικά το εισιτήριο για τη συνέχεια του Europa League. Η κλήρωση για τη League Phase του Champions League φέρνει τη Real Madrid στη Νέα Φιλαδέλφια, ενώ στέλνει την ΑΕΚ στην Αγγλία για να αντιμετωπίσει τη Manchester City. Νέα σελίδα στην ιστορία του ελληνικού στίβου έγραψε ο Εμμανουήλ Καραλής με μια εντυπωσιακή εμφάνιση στο Diamond League της Ζυρίχης, όπου ξεπέρασε τα 6-20 μέτρα στο επικοντό και κατέριψε το πανελλήνιο ρεκόρ. Μετά το χρυσό μετάλλιο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στο Βαρέζε, ο Πέτρος Γκαϊδατζής αναδείχθηκε παγκόσμιος πρωταθλητής, κατακτώντας και το χρυσό στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κοπηλασίας στο Άμστερνταμ.

0: μέρα, όλη μέρα.
1: Κόσμος, άκουσε χιλιάδες αγαπημένα τραγούδια, 9 δελτία ειδήσεων, 4 δελτία καιρού και 6 αθλητικά δελτία. Κάθε μέρα, κάθε μέρα.
0: Κόσμος, εδώ κανείς δεν αντιγράφει και μόνο πρωτοπορεί.

ερωτικά που περπάτησαν στους δρόμους του κόσμου μας. Ο Απόστολος Χατζηχρήστος ερμηνεύει «Ας μην ξημέρωνε ποτέ», στιχουργός Κώστας Μάνεσης, 1949.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 7.
1: Ένατη γιορτή τέχνης, Seres Music and Art Festival. 9 μέρες γιορτή γεμάτες μουσική και τέχνη. Big Slax, Λοκομούτο, Μίλτος Πασχαλίδης, Τσακί και Μικρός Κλέφτης, Red Bridge, Spirit Maze, Ένδον Σκάπτε, Θέατρο Κομικού Αυτοσχεδιασμού, Cine Night, Μέρα Παιδιού και Ρεμπέτικη Βραδιά.
2: Όσα κομμάτια κι αν μπορέσεις.
1: Ένατη γιορτή τέχνης Σερών, πρώην στρατόπεδο Εμμανουήλ Παπά, Παρασκευή 4 έως και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια στο more.com. Φυσικά σημεία προπόλησης, καφέ Αμάν και Juice Bar.
3: Λιούσας Αναστάσιος. Ανακαλύψτε μια ευρεία γκάμα από επιλεγμένα ποιοτικά αυτοκίνητα. Στο σύγχρονο, πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο μας, οι μηχανικοί μας αναλαμβάνουν τακτικό σέρβις και διαγνωστικό έλεγχο, επισκευές μηχανικών, αλλαγή ελαστικών, φρένων και αμορτισέρ. Λιούσας Αναστάσιος και για ενοικιάσεις αυτοκινήτων. 7ο χιλιόμετρο Σερών Δράμας. Τηλέφωνο 23210 71 461.
4: Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νέο Σούλη. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σικάλεως συναντά το ολικής. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολάει το ρίγανο ψωμό και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι, κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες πίτες, με σπιτικό φύλλο, σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τουρέκι και τα κουρού μας σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλη. Τηλέφωνο 23210 93 2.

0: Πάντα. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα. Παρακαλώ.
1: Γυρίσατε.
0: Όχι.
2: Τηλεφωνάς.
1: Όχι.
2: Άντε τηλεφώνα.
1: Τηλεφώνησε. Ρώτησα αν γύρισε και μου είπε όχι.
2: Όχι, σου είπε.
1: Μάλιστα και μου κλείσε το τηλέφωνο. Είδες εκεί γαϊδουριά. Και εγώ του μίλησα τόσο γλυκά.
2: Πώς δηλαδή.
1: Γυρίσατε.
2: Γι' αυτό, πού να καταλάβει ο άνθρωπος ότι ήσουν εσύ. Σε έχει συνηθίσει το σκληρό και στο απότομο.
1: Λες αυτό να ήταν.
2: Εκτός αν πήρες λάθος αριθμό.
1: Αδύνατον.
2: Για ξαναπάρε να δούμε.
1: Θα τον αρχίσω το σκληρό και στο απότομο, μην ξαναθυμώσει και μου το ξανακλείσει.
0: Μπρος.
1: Βασιλείου εδώ.
0: Εσείς Δεσποινής.
1: Μάλιστα, εγώ.
2: Αλλά γλύκανε τώρα, γλύκανε παιδάκι μου.
1: Πώς τα πήγατε, περάσατε καλά.
0: Δεσποινής Βασιλείου, εσείς είσαστε.
1: Μάλιστα, εγώ είμαι. Γιατί?
0: Νόμιζα πως μπήκε άλλος στη γραμμή.
1: Πώς σας είδα.
0: Δεν ξέρω, η φωνή σας. Μήπως είσαστε αδιάθετοι.
1: Όχι, καλά είμαι εγώ. Σεις πώς είστε?
0: Καλά, ευχαριστώ, καλά.
1: Δεν μου λέτε προχωρήσατε στη δουλειά ανεξαρτήτως των υποχρεώσεων. Στη δουλειά προχωρήσατε.
0: Βέβαια. Συνεχώς αναζητώ τα τραγούδια. Συνέχεια δουλεύω, ναι, ακόμη και στις διακοπές.
1: Α, μπράβο, αυτό είναι πολύ ευχάριστο.
0: Ευχαριστώ πολύ, Δεσποινής.
1: Θα πάτε, λέω την εβδομάδα. Θα πάτε.
0: Και βέβαια θα πάω τώρα Τετάρτη, θα είναι Πέμπτη, θα είναι. Αλλά θα ξεκινήσουμε. Ετοιμάζουμε και το νέο πρόγραμμα.
1: Ωραία. Πρέπει να σας δείξω και τα σχέδια.
0: Από πολύ ωραία να περάσω από το σπίτι σας αύριο.
1: Να περάσετε αύριο, είπατε.
2: Όχι αύριο.
1: Όχι αύριο. Γιατί. Γιατί.
2: Θα πας εκδρομή.
0: Ορίστε.
1: Αύριο, λέω, όχι αύριο, γιατί θα πάω εκδρομή.
2: Ποια εκδρομή μας, θα μείνουμε εδώ.
1: Σουτ, πια.
2: Έλα, μίλα.
1: Μίλα, πρέπει να. Θα πάω εκδρομή.
0: Τότε, πότε θα μπορούσα.
1: Πότε,
2: απόψε.
1: Απόψε,
2: να διανύει.
1: Ναι, απόψε. Ναι, απόψε. Απόψε, λέω, απόψε. Θα βγείτε απόψε. Κατά πού θα πάτε με το καλό?
0: Θα έρθω αμέσως. Δεν μένω μακριά. Σε 5 λεπτά θα είμαι εκεί.
1: Να μην σας βάζω σε κόπο. Και θα είστε και κουρασμένος.
0: Όχι, δεν είμαι κουρασμένος.
1: Ωραία τότε. Περιμένω.
0: Έφτασα και μετά σινεμαδάκι. Μας ανεβάσατε στην πρώτη θέση. Ερχόμαστε ξανά για να είμαστε μαζί πρωτοπόροι. Σε λίγες μέρες και πάλι μαζί.
3: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε 18χρονη από τους καταράκτες Δερματά στη Δημοτική Ενότητα Μακεδονίδος του Δήμου Βέρειας. Και να στην ψυχιατρική φροντίδα παιδιών και εφήβων, διαπιστώνει έκθεση του συνηγόρου του πολίτη. Έκτακτος ψεκασμός σε 10.000 στρέμματα της Ανατολικής Αττικής για την καταπολέμηση κουνουπιών, με φόντο τον ιό του Δυτικού Νείλου. 10+1 προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος. Αν θα φέρει η κυβέρνηση προς συζήτηση στη Βουλή την πρόταση νόμου, αναρωτιέται ο Νίκος Ανδρουλάκης. Σε μια τεράστια επιχείρηση διάσωσης και ανθρωπιστικής βοήθειας αρχές και διεθνείς οργανισμοί στο Νεπάλ και το Θιβέτ, μετά τις καταστροφικές ευνίδιες πλημμύρες που στήχησαν τη ζωή σε σχεδόν 400 ανθρώπους, ενώ αγνοούνται εκατοντάδες. Νέα απειλή από λίμνη που σχηματίστηκε στην περιοχή. Σε οριακό σημείο η αεράμινα της Ευρώπης λόγω Ιράν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες χρησιμοποίησαν το 65% των Patriot. Επίσημη πρώτη για το αεροπλανοφόρο για ντρόουν της Ουκρανίας. Στόχος να απειλήσει τον ρωσικό στόλο της Μαύρης Θάλασσας.

0: Παρασκευή 28 Αυγούστου στο ανοιχτό αμφιθέατρο Διπαές Ερών.
1: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καριές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
0: Παρασκευή 28 Αυγούστου στο ανοιχτό αμφιθέατρο Διπαές Ερών.
1: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
2: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
0: Φυσικά σημεία προπόλησης Μικέλ Γερμανός Ερών.
3: Ταξιδεύουμε στον κόσμο. Η Σκιάθος αναφερόταν και αναφέρεται μέχρι σήμερα με το ίδιο όνομα. Ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης συμφωνούσε με όσους πίστευαν ότι το όνομα Σκιάθος είναι προελληνικό και το έδωσαν στο νησί οι πρώτοι οικιστές του, πελασγοί, εντυπωσιασμένοι από την πολλή σκιά που σχημάτιζαν τα δέντρα. Μετά κατοικήθηκε από τους Κρήτες που έφεραν στο νησί την καλλιέργεια της ελιάς και του αμπελιού. Κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η χώρα της Σκιάθου καταστράφηκε σχεδόν ολοκληρωτικά από τη γερμανική αεροπορία. Στις 14 Σεπτεμβρίου του 1943, οι Γερμανοί βήθησαν το υποβρύχιο Κατσόνης 7 μίλια από το κάστρο της Σκιάθου. Το 1944, λίγο πριν την απελευθέρωση της Ελλάδας από τους Γερμανούς, οι Ναζί έκαψαν το νησί και εκτέλεσαν 9 σκαφίτες σε αντίπεινα επειδή οι αντιστασιακοί εχμαλώτησαν το γερμανικό ναυτικό διοικητή Βορείων Σποράδων. Στη Σκιάθου, φυσικά, ο επισκέπτης μπορεί να βρει το σπίτι του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, καθώς επίσης και πάρα πολλές υπέροχες παραλίες. Ήταν η βόλτα μας στον κόσμο.

0: Πρόσεξε καλά, μην με ξανασπρώξεις, γύρω ξυφτύλα.
1: Ας το διάλογο το χάμου. Κακό χρόνο να έχεις.
2: Απορώ, ρε Παντελή, πώς τον ανέχεσαι τόσο καιρό.
1: Τον βλέπεις που έχει αντιναυτίσει τώρα τελευταία. Κάθε βράδυ στο φαΐ του, του βάζω και από λίγο παραθείο.
0: Να μου κάνεις τη χάρη. Το άκουσα τι είπες, μου έβρισε το θείο.

0: ώρα στο ραδιοκόσμος είναι 7:30.
1: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ridge και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
2: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
3: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321-051-612. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικά Σωτηρόπουλος.
2: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
4: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Σερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα City Bill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφή. Στο σύστημα, στο site της ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ, στην ενότητα e-bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.
5: King Coffee Stores. Ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
6: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
5: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
6: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
5: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
7: Φίλοι, τι μέρα έχουμε. Αύγουστο, με τιμές θαύμαστον Κάντζα. Φέτα Βέρια Σπορτ, μόνο 9,96 το κιλό. Μερέντα 360 γραμμάρια, 2,54. Αλεύρι Ερωμάς, 1 κιλό, μόνο 68 λεπτά.
8: Όλα τα μπισκότα Λατίνι σε τιμή θαύμα. Colgate Οδοντόκρεμα, μόνο 1,25. Και Ariel Σκόνη, 45 μεζούρες.

0: 9,47.
1: Μέχρι την Τετάρτη, χοιρινή τηγανιά μόνο 6,30 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, χοιρινό μπούτι και σπάλα μόνο 5,90 το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
1: Για ένα καλοκαίρι, θαύμα.
2: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου, χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
3: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
4: Τηλέφωνα 2321-065-875 και 6973-30-8771.
5: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.

0: Τι αξία έχει ο γάμος στην αγάπη μας μπροστά. Είναι κι άλλοι παντρεμένοι κι όμως ζουνε χωριστά. Είναι...
1: Έστρα!
0: Ορίστε κύριε!
1: Σκάσε!

0: Fairs Music and Art Festival. 9 μέρες γιορτή γεμάτες μουσική και τέχνη. Big Slax, Λοκομότο, Μίλτος Πασχαλίδης, Τσακί και Μικρός Κλέφτης, Red Bridge, Spirit Maze, Envon Σκάπτε, Θέατρο Κομικού Αυτοσχεδιασμού, Cine Night, Μέρα Παιδιού και Ρεμπέτικη Βραδιά.
1: Όσα κομμάτια κι αν μπορέσεις.
0: Ένατη γιορτή τέχνης Σερών, πρώην στρατόπεδο Εμμανουήλ Παπά, Παρασκευή 4 έως και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια στο more.com. Φυσικά σημεία προπόλησης, καφέ Αμάν και Juice Bar.
2: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφολιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή.
3: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα, είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
4: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
5: Εγώ.
4: Πες μας, Αλέξανδρε.
6: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
4: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
6: Στο νέο σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
4: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
7: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
8: Η Μάσα και ο Αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή. Η επίσημη θεατρική παράσταση σε σκηνοθεσία Ταμίλα Κουλίεβα με τα αυθεντικά κοστούμια του εξωτερικού. Ελάτε να διασκεδάσετε με τους αγαπημένους ήρωες να ζωντανεύουν σε μια μαγική θεατρική παράσταση. Η Μάσα και ο Αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή. Για μια μοναδική παράσταση στις Σέρες. Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στις 8.30 στο ανοιχτό αμφιθέατρο του ΔΥΠΑΕ Σερών. Εισιτήρια προπονούνται στο βιβλιοπωλείο Σχολαρχείο και ηλεκτρονικά στο cometogether.com. Live. Η Μάσα και ο Αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή. Μην τη χάσετε.
9: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε 18χρονη από τους καταράκτες δερματά στη Δημοτική Ενότητα Μακεδονίδος του Δήμου Βέρειας. Και να στην ψυχιατρική φροντίδα παιδιών και εφήβων διαπιστώνει έκθεση του συνηγόρου του πολίτη. Έκτακτος ψεκασμός σε 10.000 στρέμματα της Ανατολικής Αττικής για την καταπολέμηση κουνουπιών, με φόντο τον ιό του Δυτικού Νείλου. 10+1 προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος. Αν θα φέρει η κυβέρνηση προς συζήτηση στη Βουλή την πρόταση νόμου, αναρωτιέται ο Νίκος Ανδρουλάκης. Σε μια τεράστια επιχείρηση διάσωσης και ανθρωπιστικής βοήθειας αρχές και διεθνείς οργανισμοί στο Νεπάλ και το Θιβέτ, μετά τις καταστροφικές ευνίδιες πλημμύρες που στήχησαν τη ζωή σε σχεδόν 400 ανθρώπους, ενώ αγνοούνται εκατοντάδες. Νέα απειλή από λίμνη που σχηματίστηκε στην περιοχή. Σε οριακό σημείο η αεράμινα της Ευρώπης λόγω Ιράν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες χρησιμοποίησαν το 65% των Patriot. Επίσημη πρώτη για το αεροπλανοφόρο για ντρόουν της Ουκρανίας. Στόχος να απειλήσει τον ρωσικό στόλο της Μαύρης Θάλασσας.
10: Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
11: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Παρασκευή γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές στα βορειοανατολικά ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 6, στο Αιγαίο 7 και στα νοτιοανατολικά βαθμιαία τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση σε βόρεια και ανατολικά και μικρή περαιτέρω άνοδο στα δυτικά. Σημερινές θερμοκρασίες. 30 Μύκονος, Ύφνος, Καβάλα, Λίμνος, Νάξος, Ρέθυμνο, 32 Ηράκλειο, Χανιά, 37 Αλεξανδρούπολη, Πρέβεζα, Σέρες, Αθήνα, Άρτα, Γιαννιτσά, Κέρκυρα, Τρίκαλα, 39 Καλαμάτα.

0: Παρασκευή 28 Αυγούστου στο ανοιχτό αμφιθέατρο Διπαές Ερών.
1: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
0: Παρασκευή 28 Αυγούστου στο ανοιχτό αμφιθέατρο Διπαές Ερών.
1: Μια παράσταση φτιάχνει.

0: 40, πες 15.
1: Γιατί 15?
0: Πες 15 και τη στρογγυλοποίηση τι θα κάνουμε, θα πάμε κόντρα στους δικαδικούς αριθμούς τώρα. Ήρθε κι ο άλλος, ξέρεις ποιον λέω, ε? Εκείνος που σου μιλάει σένα και κοιτάει στο Τόκιο που είναι έτσι ο αλήθωρος. Έφερε μια μεγάλη παρέτσα, έκανα κάτι αυγά, τσέτωσα δύο κοσέρβες σάπιες που είχαμε, λίγο τυρί, κάτι ψωμιά, κάτι αυτά, 43 και 20, πες 40.
1: Όχι, δεν λέω 40. Γιατί άμα πω 40, 40 θα είναι η ώρα σου.
2: Όξο, ρε!
0: Σπαγκουραμένε. Τσιγκούναρε. Σκουτσέζε.
3: Όχι. Όχι.

Στην Ελλάδα λέμε καλημέρα, αλλά όπου και αν μας ακούτε, στη μακρινή Αυστραλία, στην Κίνα ή όπου αλλού, ευχόμαστε να έχετε μια όμορφη μέρα.

ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 8:30.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr. Τα Προόδο Market καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
1: Καραγιάννη, τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Διαλεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο, 5 λίτρα, 27,99. Βιολέτα, παγωτό, 2 λίτρα, 3,99.
0: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
1: Εβίτα, χαρτί υγεία, σχέδια χρώμα, τρίφυλλο, 10 ρολά, 2,40. Dixan Gel, φρεσκάδα ωκεανού, 70 μεζούρες. Και Dixan Σκόνη πλυντηρίου, φρεσκάδα άνοιξης, 68 μεζούρες, 9,99. Χένιγκερ, κουτί 330 ml, 5 συν 1 δώρο, 4,15.
0: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
2: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις Τζόντις, πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, γυψοσανίδες, πλακάκια, δάπεδα laminate, σιδηροκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόντις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933 011 495.
3: Το αυτοκίνητο σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
4: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
0: Φίλοι, τι μέρα έχουμε? Αύγουστο, με τιμές θαύμαστον Κάντζα. Φέτα Βέρειας Pop μόνο 9,96 το κιλό. Μερέντα 360 γραμμάρια 2,54. Αλεύρι Ελωμάς 1 κιλό μόνο 68 λεπτά. Όλα τα μπισκότα Λατίνη σε τιμή θαύμα. Colgate οδοντόκρεμα μόνο 1,25. Και Ariel Σκόνη 45 μεζούρες 9,47. Μέχρι την Τετάρτη, χοιρινή τηγανιά μόνο 6,30 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, χοιρινό μπούτι και σπάλα μόνο 5,90 το κιλό. Supermarket Kansas. Για ένα καλοκαίρι θαύμα.
5: Αλίκη για πάντα, 30 χρόνια μετά, 31 Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 9, στο ανοιχτό αμφιθέατρο ΔΥΠΑ Εσερών. Ένα μοναδικό αφιέρωμα στη μεγάλη στάρ από τον Μάκη Δελαπόρτα. Ερμηνεύουν η Νίνα Λοτσάρη, Ματθίλδη Μαγκία, Ευελίνα Νικόλιζα και ο Σταύρος Αλαμπασόπουλος. Συμμετέχουν η Παιδική Χοροδία, Παράσταση της Βικτόριας Μαγκούνη, ο Όμιλος Λάχων και Φίλων Λαϊλιάς και η Ακαδημία Ζεϊμπέκη Κουδράμας Αγγελική Γκαλαγκάνη. Προπόληση στα καταστήματα Ναφ Ναφ, Γερμανός, Καφέ Μπαρμπρεσόν και Μικέλ. Σας περιμένουμε να τιμήσουμε μαζί τη μνήμη της Αλίκης που μένει πάντα εδώ. Μην το χάσετε. Υπό την αιγίδα της Περιφερειακής Ενότητας Ερών.
4: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
6: Ταπετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για τον μπαλκόνι και κάθε χώρο.
4: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
6: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.

0: Διδακέ για το αυτοκίνητο.
1: Ταπετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
0: Βασίλης Οικονόμου.
1: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
0: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
1: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
0: Site www.ικνομουσερες.gr.
2: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
3: Ο Παναθηναϊκός νίκησε με 2-1 στην παράταση, 1-1 η κανονική διάρκεια, χάρη σε 2 γκολ του Cyril Dessers και πήρε παλικαρίσια την πρόκριση στη League Phases του Conference League. Αποκλείστηκε ο ΠΑΟΚ από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις μετά την ήττα του με 3-2 από την νορβηγική Μπραν. Συνεχίζεται το ευρωπαϊκό όνειρο για τον Όφη, που επικράτησε τη Τσεσεκά στη Σόφια με 2-0, ολοκληρώνοντας με 2 νίκες το ζευγάρι και σφραγίζοντας πανηγυρικά το εισιτήριο για τη συνέχεια του Europa League. Η κλήρωση για τη League Phase του Champions League φέρνει τη Real Madrid στη Νέα Φιλαδέλφια, ενώ στέλνει την ΑΕΚ στην Αγγλία για να αντιμετωπίσει τη Manchester City. Νέα σελίδα στην ιστορία του ελληνικού στίβου έγραψε ο Εμμανουήλ Καραλής με μια εντυπωσιακή εμφάνιση στο Diamond League της Ζυρίχης, όπου ξεπέρασε τα 6-20 μέτρα στο επικοντό και κατέριψε το πανελλήνιο ρεκόρ. Μετά το χρυσό μετάλλιο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στο Βαρέζε, ο Πέτρος Γκαϊδατζής αναδείχθηκε παγκόσμιος πρωταθλητής, κατακτώντας και το χρυσό στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κοπηλασία στο Άμστερνταμ.
4: Κόσμος στους 93.

0: συμμετέχουν και τραγουδάν μαζί μου, όταν ακούνε προσεκτικά και μπαίνουν μέσα στην ατμόσφαιρα του τραγουδιού, πολλές φορές που τραγουδάω με έναν κόμπο.
1: Ενημέρωση, πολιτισμός, μουσική, παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ραδιοκόσμος τους 93.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 9. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Ένατη γιορτή τέχνης, Surf Music and Art Festival. 9 μέρες γιορτή γεμάτες μουσική και τέχνη. Pitchlax, Locomoto, Μίλτος Πασχαλίδης, Τσακί και Μικρός Κλέφτης, Red Bridge, Spirit Maze, Envon Scafe, Θέατρο Κομικού Αυτοσχεδιασμού, Cine Night, Μέρα Παιδιού και Ρεμπέτικη Βραδιά.
3: Όσα κομμάτια κι αν μπορέσεις.
2: Ένατη γιορτή τέχνης Σερών, πρώην στρατόπεδο Εμμανουήλ Παπά. Παρασκευή 4 έως και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια στο more.com. Φυσικά σημεία προπόλησης, καφέ Αμάν και Juice Bar.
4: Λιούσας Αναστάσιος. Ανακαλύψτε μια ευρεία γκάμα από επιλεγμένα

0: ποιοτικά αυτοκίνητα. Στο σύγχρονο, πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο μας, οι μηχανικοί μας αναλαμβάνουν τακτικό σέρβις και διαγνωστικό έλεγχο, επισκευές μηχανικών, αλλαγή ελαστικών, φρένων και αμορτισέρ. Λιούσας Αναστάσιος και για ενοικιάσεις αυτοκινήτων. 7 χιλιόμετρο Σερών Δράμας. Τηλέφωνο 23210-71461.
1: Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νεοσούλη. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σικάλεος συναντά το ολικής. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κατεροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολάει το ριγανόψωμο και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι, κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες πίτες με σπιτικό φύλλο σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρού μας σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.
2: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Σερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα CityBill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφή στο σύστημα, στο site της ΔΕΙΑΣ Ερών, στην ενότητα e-Bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ Ερών και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.
3: Ετοιμαστείτε για μια βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και πολύ γλέντι. Το Ψίσταγκραμ παρουσιάζει την μπάντα που γλεντά, Μπρατίμια, σε μια μοναδική βραδιά που θα σας μείνει αξέχαστη. Παρασκευή 28 Αυγούστου, στον προάβλιο χώρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Μέλενη Κιτσίου. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος 25 ευρώ, παιδικό 12 ευρώ, με πλήρες μενού και απεριόριστο ποτό. Κλείστε τώρα τη θέση σας στα τηλέφωνα 690-716-2959 και 2311-2266-26. Παρασκευή 28 Αυγούστου στο Ψίσταγκραμ με τα Μπρατίμια. Εκεί που το φαγητό γίνεται γλέντι.
4: 50 χρόνια Πολιτιστικός Σύλλογος Νέου Σουλίου. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Νέου Σουλίου γιορτάζει 50 χρόνια ιστορίας, πολιτισμού και προσφοράς και σας προσκαλεί σε ένα μεγάλο διήμερο γεμάτο μουσική και όμορφες στιγμές. Σάββατο 29 Αυγούστου, 9.30 συναυλία με τους No ID Band. Κυριακή 30 Αυγούστου, ομιλία για τα 50 χρόνια και συναυλία στις 9.30 με το Λευτέρη Πασιά, στο Δημοτικό Σχολείο Νέου Σουλίου. Είσοδος δωρεάν. Μισός αιώνας, γεμάτος αναμνήσεις, ανθρώπους, δράσεις και πολιτισμό, αξίζει να γιορταστεί όπως του πρέπει. Σας περιμένουμε όλους να γιορτάσουμε μαζί τα 50 χρόνια του Πολιτιστικού Συλλόγου Νέου Σουλίου.
5: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
6: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321-051-612. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικά Σωτηρόπουλος.
5: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
7: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Παρασκευή γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές στα βόρειο-ανατολικά ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 6, στο Αιγαίο 7 και στα νότιο-ανατολικά βαθμιαία τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση σε βόρεια και ανατολικά και μικρή περαιτέρω άνοδο στα δυτικά. Σημερινές θερμοκρασίες 30 Μύκονος, Ύφνος, Καβάλα, Λίμνος, Νάξος, Ρέθυμνο 32 Ηράκλειο, Χανιά, 37

0: Αλεξανδρούπολη, Πρέβεζα, Σέρες, Αθήνα, Άρτα, Γιαννιτσά και Κέρκυρα, Τρίκαλα, 39 Καλαμάτα.
1: Κι ας μη μου χεις χαρίσει ποτέ ένα χάδι ως τώρα.

Κόσμος στους 93. Λευκή μου τύχη και λευκή ζωή μου, γιατί τα βράδια κρύβεστε στον γκρίζο

0: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
1: Ταπετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για τον μπαλκόνι και κάθε χώρο.
0: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
1: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
0: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
1: Ταπετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
0: Βασίλης Οικονόμου.
1: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
0: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
1: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
0: Site www.economousseres.gr.
2: Τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, ώρα 8.30 το βράδυ, στο κοπηλατοδρόμιο της Λίμνης Πεθελινού, η Βιολέτα Ίκαρη, ο Μανώλης Ανδρουλιδάκης, η Μέλα Γεροφώτη και ο Βαγγέλης Χατζησταύρου, μέσα στη μαγικά φωτισμένη Λίμνη, θα μας ταξιδέψουν με τα τραγούδια τους σε μια ξεχωριστή ποιητική μουσική βραδιά. Συνδιοργάνωση Ναυταθλητικός Περιβαλλοντικός Σύλλογος Πεθελινού και Κινήτης, Δήμος Εμμανουήλ Παπά και Περιφερειακή Ενότητα Σερών. Δευτέρα 31 Αυγούστου, ώρα 8.30 το βράδυ, πλωτή συναυλία με τραγούδια μεγάλων Ελλήνων συνθετών στον Πεθελινό Σερών. Προπόληση 10 ευρώ από ticketservices.gr. Μικέλ, Γερμανός, Bioshop, Λατζέμα. Ταμείο 12 ευρώ.
3: Τα τραγούδια μιας άλλης εποχής στους 93.

0: Κόσμος του 93.
1: Η ώρα στο ράδιο Κόσμος είναι 9:30.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: 20 χρόνια Νίκος Οικονομόπουλος. Summer Tour 2026. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου στις Σέρες, στο επιχειρηματικό κέντρο Χρήστος Μέγκλας, Σερέξπο. Σημεία προπόλησης, Σέρες. Όλα τα καταστήματα, Street by Cameo. Προπόληση, more.com.
2: King Coffee Stores, ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
3: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
2: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
3: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
2: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210 58300 και 23212 10 240.
4: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις Σέρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χαρά. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ, έχει και ό,τι όλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγή Τσαλδάρη γωνιά και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 23210 22858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στρατό, βάλε μία απ' όλα.

0: εκπομπή μέχρι και εκπομπή καλά θέλεις να κάνω εκπομπή κούλα μου.
1: Μίλα πιο σιγά γιατί μπορεί να έρθει ο Κυριάκος.
0: Τι με νοιάζει μωρέ με τον Κυριάκο. Άκου Κυριάκο τα λιωκέτα μου κάνει με τον Κυριάκο. Να τον είχα εδώ μπροστά μου τον Κυριάκο. Τον βούταγα στα θύρα τον έσκησα τσι χρακ να πούμε.
2: Τι κάνεις εδώ.
0: Πολύ καλά ευχαριστώ. Ουχ ο Κυριάκος.
2: Τι κάνεις εδώ λέω.
0: Πολύ καλά είμαι περαστικός έκατσα.

0: Λίγο παραπάνω, αλλά λέω τώρα να φύγω.
1: Λοιπόν, είσαι πολύ γέρος μας σε αυτό το μέρος.
2: Τι έγινε, ρε. Τι έγινε, ρε.
0: Ε?
2: Ο Πάνος ρωτάει τι έγινε.
0: Ε, τι, ήταν ένα δίνω τον Κυριάκο. Αλλά δεν μπορείς να το δεις. Έχει πολύ κόσμο εδώ, ρε. Εκτίθεσαι.
2: Έχεις δίκιο.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 10.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Καραγιάννη, τυρί αρνέα στο κιλό 9,99. Διαλεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές

0: όλους χαμογελούν.
1: Εβίτα χαρτί υγεία, σχέδια χρώμα, τρίφυλλο 10 ρολά. 2,40. Dixan Gel, φρεσκάδα ωκεανού 70 μεζούρες. Και Dixan Σκόνη πλυντηρίου, φρεσκάδα άνοιξης 68 μεζούρες, 9,99. Χένιγκερ κουτί 330 ml 5 συν 1 δώρο, 4,15.
0: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
2: Ένατη γιορτή τέχνης, Ceres Music and Art Festival. 9 μέρες γιορτή γεμάτες μουσική και τέχνη. Big Slacks, Λοκομότο, Μίλτος Πασχαλίδης, Τσακί και Μικρός Κλέφτης, Red Bridge, Spirit Maze, Ένδον Σκάπτε, Θέατρο Κομικού Αυτοσχεδιασμού, Cine Night, Μέρα Παιδιού και Ρεμπέτικη Βραδιά.
3: Όσα κομμάτια κι αν μπορέσεις.
2: Ένατη γιορτή τέχνης Σερών, πρώην στρατόπεδο Εμμανουήλ Παπά, Παρασκευή 4 έως και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια στο more.com. Φυσικά σημεία προπόλησης, καφέ Αμάν, Juice Bar.
4: Παρασκευή 28 Αυγούστου στο ανοιχτό αμφιθέατρο Διπαέ Σερών.
5: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καριές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
4: Παρασκευή 28 Αυγούστου στο ανοιχτό αμφιθέατρο Διπαέ Σερών.
5: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
6: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
4: Φυσικά σημεία προπόλησης Μικέλ Γερμανό Σερών.
7: Μοσχοβολάει ο τόπος στο νέο Σούλη στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο ψαρτοποιείο, όπου νυχθημερών το ψωμί σίκαλης συναντά το ολικής και η τσιαπάτα το χωριάτικο. Το αφράτο σιμιτάκι, το κασεροκούλουρο, το λουκανικό ψωμό βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το ριγανό ψωμό και η πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου με σπανάκι, τυρί κοτόπουλο και εκεί δίπλα να και η τάρτα μήλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτικο, το προζυμένο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού στο νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250.
8: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
9: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
10: Εγώ.
9: Πες μας, Αλέξανδρε.
11: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παρέχει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
9: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
11: Στο νέο Σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
9: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
12: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
13: Κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε 18χρονη από τους καταράκτες Δερματά στη Δημοτική Ενότητα Μακεδονίδος του Δήμου Βέρειας. Και να στην ψυχιατρική φροντίδα παιδιών και εφήβων διαπιστώνει έκθεση του συνηγόρου του πολίτη. Έκτακτος ψεκασμός σε 10.000 στρέμματα της Ανατολικής Αττικής για την καταπολέμηση κουνουπιών με φόντο τον ιό του Δυτικού Νείλου. 10 συν 1 προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος. Αν θα φέρει η κυβέρνηση προς συζήτηση στη Βουλή την πρόταση νόμου, αναρωτιέται ο Νίκος Ανδρουλάκης. Σε μια τεράστια επιχείρηση διάσωσης και ανθρωπιστικής βοήθειας αρχές και διεθνείς οργανισμοί στο Νεπάλ και το Θιβέτ, μετά τις καταστροφικές ευνίδιες πλημμύρες που στήχησαν τη ζωή σε σχεδόν 400 ανθρώπους, ενώ αγνοούνται εκατοντάδες. Νέα απειλή από λίμνη που σχηματίστηκε στην περιοχή. Σε οριακό σημείο η αεράμινα της Ευρώπης λόγω Ιράν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες χρησιμοποίησαν το 65% των Patriot. Επίσημη πρώτη για το αεροπλανοφόρο για drones της Ουκρανίας. Στόχος να απειλήσει τον ρωσικό στόλο της Μαύρης Θάλασσας. Περισσότερες ειδήσεις.

0: στο cosmosnews.gr.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Παρασκευή γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές στα βορειοανατολικά ορεινά. Η άνεμοι βόρειοι 4 με 6, στο Αιγαίο 7 και στα νοτιοανατολικά βαθμιαία τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση σε βόρεια και ανατολικά και μικρή περαιτέρω άνοδο στα δυτικά. Σημερινές θερμοκρασίες: 30 Μύκονος, Ύφνος, Καβάλα, Λίμνος, Νάξος, Ρέθυμνο, 32 Ηράκλειο, Χανιά, 37 Αλεξανδρούπολη, Πρέβεζα, Σέρες, Αθήνα, Άρτα, Γιαννιτσά, Κέρκυρα, Τρίκαλα, 39 Καλαμάτα.
2: Κόσμος στους 93.

0: αρχίζω να μιλάω πάνω στα τραγούδια, αλλά
1: που δεν τα είπε κανένα στόμα.
0: Πρέπει να σας πω και εγώ μια καλημέρα, αφού χρωθήκαμε όλοι να ανοίξουμε πάλι τα μικρόφωνα. Ας τα ανοίξουμε τα μικρόφωνα να πούμε μια καλημέρα. Καλώ σα
1: βρίσκω.
0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλους.

μιλάμε με τον Αργύρη δίπλα και λέμε κάποια αυτοκίνητα που φορτώνουν οι μανούλες και οι γονείς, φεύγουν τα παιδιά, κάποιοι άνθρωποι στη Γερμανία. Πραγματικά ντρέπομαι που έχουμε γίνει υπόδουλοι του χρήματος σε τέτοιο βαθμό. Δηλαδή να αλλάζουμε χώρες για να βγάλουμε πιο πολλά λεφτά, να ζούμε πιο άνετα και να αφήνουμε πίσω μας μαμάδες, μπαμπάδες. Ντρέπομαι γενικότερα με τους ανθρώπους οι οποίοι παρατάνε τους γονείς τους για λεφτά, για περιουσίες, για τις υλικές αξίες. Και δεν τους δίνουν σημασία. Και αντί να είμαστε όλοι σε μια αυλή, μια οικογένεια, να χαιρόμαστε τα παιδιά, να απολαμβάνουμε τις στιγμές μαζί τους, να είμαστε κοντά στους γονείς, να χαίρονται και αυτοί αν έχουν εγγονάκια ή όχι, έστω και τα παιδιά τους, αν δεν υπάρχει συνέχεια στην οικογένεια. Και αντί να γίνεται αυτό, απλά έχουμε πέσει όλοι στο κυνήγι του χρήματος, λες και άμα θα πάμε μια πιο καινούργια, πιο μεγάλη τηλεόραση, θα δούμε και τίποτε της προκοπής.

Και από την άλλη, όταν ένα κράτος δεν μπορεί να σου προσφέρει με ευγένεια έναν τέτοιο μισθό ώστε να μπορείς να ανταπεξέρχεσαι στις ανάγκες σου και είσαι σκλάβος σε ένα μαγαζί και δεν μπορείς να βγάλεις αυτά που θα σου ζητά διαρκώς η εφορία ή οι υποχρεώσεις μιας οικογένειας, αναγκάζεσαι να φορτώσεις το αυτοκίνητο και να πεις φεύγω για να βρω καλύτερες συνθήκες εργασίας, όχι καλύτερη δουλειά, περισσότερο απλά μισθό για να τα βγάζω πέρα. Και πόσοι αγαπημένοι μας άνθρωποι φύγαν στο εξωτερικό, πόσες οικογένειες ξεκληρίστηκαν, μείναν οι μανούλες πίσω, οι μπαμπάδες. Κρίμα. Και υπεύθυνο γι' αυτό είναι ένα κράτος, το οποίο δεν είναι το κράτος του σήμερα, είναι το κράτος από το 60 και μετά, και το 65 από τη μεγάλη μεταναστευτική ροή των ανθρώπων, που δεν κατάφερε σε αυτή τη χώρα να κρατήσει ανοιχτά τα εργοστάσια του, τις βιοτεχνίες του, τη βιομηχανία του, για να φροντίσει, και όχι μόνο αυτό, τη φορολογία του κυρίως, ώστε να φροντίσει αυτοί οι άνθρωποι να μπορούν να μείνουν στη χώρα τους και να τους εκτιμήσει, να τους αγαπά, να τους σέβεται, να τους βοηθά και να μπορούν να επιβιώνουν σε μια χώρα με αξιοπρέπεια όπως κάνουν οι Γερμανοί, οι Γάλλοι, οι Άγγλοι, οι Πορτογάλοι, οι Ισπανοί και ένα σωρό άλλοι άνθρωποι. Και πάλι καλώ σας βρίσκουμε, επιστρέψαμε, έχουμε και εισιτήρια δωρεάν για θεατρικές παραστάσεις σήμερα να δώσουμε και τρεις διπλές προσκλήσεις και όλα τα υπόλοιπα θα τα δούμε στη συνέχεια. Προς το παρόν σας καλωσορίζω με αυτές τις σκέψεις, βλέποντας ένα αυτοκίνητο εδώ στη γειτονιά, στην πλατεία εμπορίου στις Σέρες, να φορτώνεται από συγγενείς, εγγονάκια να φεύγουν, τους γονείς με ένα στεναχωρεμένο βλέμμα να αποχαιρετούν τα παιδιά τους που φεύγουν για άλλες πόλεις και για άλλα μέρη. Και έτσι μου δόθηκε αφορμή από αυτά τα 2-3 πράγματα, τα οποία όπως σας έχω πει πολλές φορές δεν σημαίνει ότι είναι και σωστά όσα λέμε και όσα ακούτε από διάφορους τύπους.

για σκέψεις για τους ανθρώπους οι οποίοι φεύγουν στο εξωτερικό. Καλό δρόμο να έχετε. Ξέρω και ότι στεναχωριέστε πολύ από αυτά που λέω και ακούτε. Και κυρίως γιατί σκέφτεστε και τις δικές σας οικογένειες που αφήνετε πίσω, τη μαμά, τον μπαμπά. Μερικές φορές όταν και οι σχέσεις είναι καλές και δεν υπάρχει πολύ πρίξιμο, πολύ ζαλάδα από τους γονείς στα παιδιά και είναι πολύ καλές και οι σχέσεις αρμονικές στην οικογένεια, υπάρχει ακόμη μεγαλύτερος πόνος. Από την άλλη, πολλοί χαίρονται και καμαρώνουν όταν φεύγουν και τα παιδιά τους στο εξωτερικό γιατί έχουν μια καλύτερη οικονομική ευμάρεια και καμαρώνουν στη γειτονιά. Δεν ξέρω, ο καθένας τα βλέπει με το δικό του τρόπο και επειδή δεν είμαστε όλοι ίδιοι ως άνθρωποι και χαρακτήρες. Για να μην θεωρούμε ότι όλα είναι ίδια για όλους, μιλάμε λίγο γενικά και αόριστα. Ο καθένας ξέρει ο ίδιος πώς το δέχεται και πώς νιώθει. Κίνηση έχουμε στις Σέρρες από το πρωί, αρκετή. Και ο κόσμος βγήκε μια βόλτα και σήμερα θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες. Όλα αυτά θα τα δούμε σε λίγο, σιγά σιγά.

κύριος Λάκης, στέλνουμε τα χαιρετίσματά μας.

κύριος Βλάκης ο Καρασαβαΐδης είναι λίγο με τη μέση του, έτσι, ασθενής. Του στέλνουμε την αγάπη μας και τα περαστικά μας.

επειδή και αυτός είναι παιδί και νομίζω ότι η ώρα μπορεί να τα κάνει, σκαρφαλώνει στα δέντρα, κλαδεύει τις αιγές και τα λοιπά, και μετά η μέση μου. Και τώρα παιδεύεται αρκετό καιρό. Περαστικά το ευχόμαστε με όλη μας την αγάπη. Λοιπόν, αν θέλετε κάτι, το τηλέφωνο μας είναι στη διάθεσή σας, 232-16-33-33. Χτυπάει εδώ στο στούντιο στις Σέρες. Για το διαγωνισμό λίγο αργότερα. Προς το παρόν παραμένουμε έτσι.

Κάτι μου έλεγε ο Αργύρης πριν, αλλά δεν άκουσα καθαρά. Είναι στο δίπλα γραφείο και στη Μαρία πολλά χαιρετίσματα. Στον κύριο Νίκο Μαντζέρη πολλά χαιρετίσματα. Στην Λένα και τον Νίκο στο Ισόγειο. Στο Τακούνι κλειδί πολλά χαιρετίσματα. Και σε όλα τα παιδιά, στο Δημήτρη Τζαούση, τον Ηλία Παπάζουλου, την Κική Χατζηπαυλίδου, τη Σωτηρία Καλακίδα, την Αντζελίνα Ανδρεάδου, την Νικολίνα, τον Δαβίδη Σωτηρόπουλο, τον Άδωνη Δονάτο, τον Ηλία τον Παπάζουλου, σε όλα τα παιδιά πολλά πολλά χαιρετίσματα. Εμείς είμαστε εδώ, αυτή η παρέα. Ο Αργύρης και η Μαρία και η Μαρία. Μην μου πείτε τώρα ότι πρέπει να μπούμε στο βωμό της πολιτικής για να θυσιάσουμε πολλά και διάφορα. Τα ρεζουμέ θα τα ακούμε στους τίτλους επικαιρότητας. Και αν υπάρχει κάτι ενδιαφέρον, πολύ ευχαρίστως να το μοιραστούμε. Σιγά σιγά θα μπούμε και στη ροή των ειδήσεων. Σιγά σιγά, ακόμα καλό και.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 10:30.
1: Τα σχολιά μας ανοίγουν τις πύλες, τα κουδούνια αντιχούν.

0: αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Κολλιώσα γελατινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστέρηση.

0: στερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
1: Η Μάσκα και ο Αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή. Η επίσημη θεατρική παράσταση σε σκηνοθεσία Ταμίλα Κουλίεβα με τα αυθεντικά κοστούμια του εξωτερικού. Ελάτε να διασκεδάσετε με τους αγαπημένους ήρωες να ζωντανεύουν σε μια μαγική θεατρική παράσταση. Η Μάσκα και ο Αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή. Για μια μοναδική παράσταση στις Σέρες. Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στις 8.30 στο ανοιχτό αμφιθέατρο του ΔΥΠΑΕ Σερών. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Σχολαρχείο και ηλεκτρονικά στο comtogether.com. Live. Η Μάσα και ο Αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή. Μην τη χάσετε.
2: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
3: Τα πετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για τον μπαλκόνι και κάθε χώρο.
2: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
3: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε επιπλό με νέα σχέδια.
2: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
3: Τα πετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
2: Βασίλης Οικονόμου.
3: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
2: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
3: Πρώτο χιλιόμετρο Σέρων Θεσσαλονίκης.
2: Site www.economouseres.gr.
4: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
5: Ο Παναθηναϊκός νίκησε με 2-1 στην παράταση, 1-1 η κανονική διάρκεια, χάρη σε 2 γκολ του Cyril Dessers και πήρε παλικαρίσια την πρόκριση στη League Phase του Conference League. Αποκλείστηκε ο ΠΑΟΚ από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις μετά την ήττα του με 3-2 από την νορβηγική Μπραν. Συνεχίζεται το ευρωπαϊκό όνειρο για τον Όφη, που επικράτησε τη Τσεσεκά στη Σόφια με 2-0, ολοκληρώνοντας με 2 νίκες το ζευγάρι και σφραγίζοντας πανηγυρικά το εισιτήριο για τη συνέχεια του Europa League. Η κλήρωση για τη League Phase του Champions League φέρνει τη Real Madrid στη Νέα Φιλαδέλφια, ενώ στέλνει την ΑΕΚ στην Αγγλία για να αντιμετωπίσει τη Manchester City. Νέα σελίδα στην ιστορία του ελληνικού στίβου έγραψε ο Εμμανουήλ Καραλής με μια εντυπωσιακή εμφάνιση στο Diamond League της Ζυρίχης, όπου ξεπέρασε τα 6-20 μέτρα στο επικοντό και κατέριψε το πανελλήνιο ρεκόρ. Μετά το χρυσό μετάλλιο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στο Βαρέζε, ο Πέτρος Γκαϊδατζής αναδείχθηκε παγκόσμιος πρωταθλητής, κατακτώντας και το χρυσό στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κοπηλασία στο Άμστερνταμ.
6: Κόσμος στους 90 της.

ότι ναι, θα επισκεφτόμουν μια βόλτα την Γαλλία κάποια μέρη. Ήθελα να δω το μνήμα της Jeanne d'Arc. Ήταν μεγάλη μου χαρά και συγκίνηση, πραγματικά συγκίνηση, όταν έφτασα στις πέτρες όπου την έκαψαν ζωντανή. Βρέθηκα στην εκκλησία όπου την τιμώρησαν, δηλαδή βγήκε η απόφαση τιμωρητική, ότι επειδή φορούσε παντελόνια και όχι μόνο αυτό το θεώρησαν ως κάτι το αφύσικο τότε το 1500, τώρα κοπέλα να φοράει παντελόνια για να πηγαίνει να πολεμά και να σκοτώνει και να υπερασπίζεται το έθνος της μετώση μανία, τους έκανε ιδιαίτερη εντύπωση τους κληρικούς. Τέλος πάντων, ήταν όπως με τον Χριστό, οι μισοί έλεγαν αθώος, οι άλλοι ένοχοι, και οι μισοί επίσης, οι άλλοι μισοί των μισών έλεγαν εγώ δεν ξέρω, είναι το τασχύρας μου. Κάπως έτσι έγινε και με τη Jeanne d'Arc. Τελικά την έβαλαν φωτιά σε κάποια βράχια, εκεί να πήγα βρήκα το μνήμα της, ένιωσα απίστευτη συγκίνηση εκείνη την ώρα. Οι πόλεις αυτές είναι γεμάτες από κόσμο, όχι πολύ μεγάλες, δηλαδή η Ρουέν έχει 30.000 ψηφοφόρους παρότι έχει 50 με 80.000 πληθυσμό. Δεν μιλάνε αγγλικά καθόλου και το κάνουν γιατί δεν γουστάρουν τους Άγγλους, επειδή είναι οι Νορμανδοί και είχαν 100 χρόνια πόλεμο εκεί η Βόρεια Γαλλία με την Αγγλία, ενώ είναι η δεύτερη γλώσσα στο σχολείο τους που μαθαίνουν αγγλικά. Δεν μιλάνε καθόλου, δεν θέλουν να σε εξυπηρετήσουν. Ελάχιστοι από αυτούς θα σου μιλήσουν αγγλικά, ελάχιστοι, κυρίως νέοι άνθρωποι. Τους μιλάς αγγλικά, συνεχίζουν να σου μιλάνε στα γαλλικά. Δεν μπορείς να καταλάβεις τίποτα, τους το εξηγείς, συνεχίζουν να σου μιλούν στα γαλλικά. Δεν τους ενδιαφέρει, σου λέει μάθε γαλλικά. Τους λες εμείς στο σχολείο κάναμε αγγλικά, σε κάποια σχολεία μόνο γαλλικά, σου λέει μάθε γαλλικά. Έτσι τσαμπουκά, άμα θες να μάθεις, μάθε. Αν δεν θες, εγώ θα σου μιλάω στα γαλλικά και ό,τι καταλάβεις. Κατά τα άλλα, η ζέστη ήταν ανυπόφορη και σε αυτές τις περιοχές. Οι άνθρωποι δεν έχουν air condition. Πέτυχα σούπερ μάρκετ που δεν είχαν μέσα air condition, είχαν μόνο ψυγεία για τα προϊόντα τους. Και μου έκανε εντύπωση και μου λένε εμείς δεν είχαμε ποτέ τέτοιες ζέστες. Οπότε όποιος κάνει μια επιχείρηση με κλιματιστικά εκεί θα είναι ο επόμενος δισεκατομμυριούχος. Και επίσης παρατήρησα ότι δεν υπήρχε ατέλεια στους δρόμους. Τα πεζοδρόμια ήταν όλα άψογα, καλώς συντηρημένα, όμορφα, υπέροχα. Τα κτίρια τους συντηρημένα από το 1200 και μετά. Δεν ξέρουν τι θα πει σεισμό στη Βόρεια Γαλλία, γιατί έχει κτίρια που τα βλέπεις και λες είναι έτοιμα να πέσουνε, με ξύλο και πέτρα φτιαγμένα. Αλλά σου λένε, όταν τους έλεγα για σεισμό, μου λέγανε τι είναι ο σεισμός. Και αυτοί που καταλάβαιναν αγγλικά δεν είχαν ποτέ σεισμούς. Επίσης η απόλυτη τέλεια οδοποιία. Δρόμοι χωρίς λακκούβες, χωρίς καπάκια να είναι κάτω από τους δρόμους, χωρίς να ακούς νταγκαντούγκα, νταγκαντούγκα, χωρίς πεζοδρόμοι υπέροχα. Καθαριότητα στις περισσότερες περιοχές εκτός από το Παρίσι. Και ας κατέβω σιγά σιγά από τη Ρουέν, όπου οι εκκλησίες είναι μεγαλοπρεπείς και ο κόσμος δεν σου μιλάει εύκολα, δεν ανοίγεται, δεν θα σου κάνει παρέα. Αν καθίσεις κάπου μόνος, δεν τους ενδιαφέρει και πολύ. Οι τιμές τους είναι ακριβές, δηλαδή ένα ψωμί θα το πάρεις 3,5 με 4 ευρώ. Εκτός από την πακέτα που είναι πάντα από το 1,15 έως το 1,5 ευρώ, αν έχει πάνω ρίγαν και άλλα υλικά. Μόνο οι μπακέτες τους δηλαδή είναι φτηνές. Άλλωστε, μπακέτα. Φημολογείται η μπακέτα. Τι άλλο να σας πω από τη Γαλλία. Ας μείνω λίγο στη Ρουέν. Τι άλλο θυμάμαι, δηλαδή όλα τα μεγάλα καταστήματα τεράστια σε μια αγορά που όλος ο κόσμος ήταν έξω και μου έκανε εντύπωση γιατί δεν έχει τόσο πολύ κόσμο. Αλλά ήταν όλοι έξω. Εκτός από τις ώρες του μεσημεριού. Με αρκετό τουρισμό. Πιο κάτω το Παρίσι. Ψεκασμία από συνεργεία καθαρισμού διαρκώς. Τα ποντίκια θα φάνε τους ανθρώπους, είναι απίστευτα πάρα πάρα πολλά και είναι μεγάλο πρόβλημα για την πρωτεύουσα, για το Παρίσι.

έχουν σε ωραία καφέ, έχει τα ωραία μπιστρό καφέ, έχουν μέσα και πράγματα για να τρως. Ακριβά. Να φανταστείτε ότι θα πάρετε ένα ψωμάκι, ένα σαντουιτσάκι γαλοπούλα με κασέρι, ας πούμε, και λίγο μαρούλι και θα το πληρώσετε 6,5 ευρώ το φτηνότερο, το πιο μικρό. Ένα κουρασάν θα κάνει το φτηνότερο 2,5 ευρώ χωρίς να έχει μερεντούλα μέσα. Άδειο. Το φύλλο τρως δηλαδή, σαν κουρασάν. Αφού τους ρωτούσα, συγγνώμη, τη μερέντα πού τη βάλατε, πού την κρύψατε, την νουτέλα, πού είναι. Λοιπόν, τι άλλο, στο Παρίσι σας πήγα. Δυστυχώς μου έκανε εντύπωση αυτό ο χώρος των ποντικιών. Κατά τα άλλα, σε κάποιες γειτονιές που δεν φαίνονται είναι πολύ ωραίες γειτονιές. Δεν είναι όπως ήταν το 2011 που είχα ξαναπάει. Πολύ πιο ωραίο. Πολύ πιο συμμαζεμένο. Ναι, χωρίς να βλέπεις ορδές μεταναστών και διαφόρων άλλων φυλών και ανθρώπων που σε τρομάζουν λιγάκι. Βλέπεις ανθρώπους που έχουν άλλα χρώματα, άλλες φυλές, πολύ περιποιημένοι, ολοκάθαροι. Με το χρυσό τους αρκετά στολισμένοι, με τα σκουλαρίκια τους, τα μαλλιά τους, το άρωμά τους. Άνθρωποι που πραγματικά λες, εντάξει, είναι, ναι, είναι μετανάστες, αλλά εγκληματίστηκαν μετά από τόσα χρόνια στις πόλεις τους και τις σέβονται και τις χαίρονται και τις αγαπούν και δεν έχουν κανένα πρόβλημα και με τους Γάλλους. Στη Λιόν γνώρισα τον αγαπημένο μας, ένα αγαπημένο φίλο νευροχειρούργο, κάναμε παρέα Έλληνας, στέλνω πολλά χαιρετίσματα. Μου εξήγησε αρκετά πράγματα. Η Λιόν είχε πάρα πολύ ζέστη, με 35 και 37 βαθμούς, δηλαδή το μεσημέρι δύσκολα να κυκλοφορεί ψυχή, λίγο το πρωί και το βράδυ πάρα πολύ ζέστη. Είναι ανάμεσα σε δύο ποτάμια, πανέμορφο μέρος, πανέμορφος πόλης. Αλλά και αυτοί γνώρισαν τη ζέστη ξαφνικά πέρσι και κυρίως φέτος και αναρωτιούνται τι συμβαίνει. Πόλεις υπέροχες με τα κτίρια τους τα παλιά, με τεράστιες πόρτες, και εκεί ο κόσμος κυκλοφορούσε αρκετά έξω τα απογεύματα, τα βραδάκια, αρκετά φιλικός, και όσο πιο νότια πάει κανείς στη Γαλλία τόσο πιο φιλικός γίνεται και ο κόσμος, και είναι όπως και στην Ιταλία. Στα νότια μέρη είναι λίγο πιο έξω καρδιά τα πράγματα και λίγο πιο οικονομικά. Άλλο δεν πήγα να σας πω, αυτά τα λίγα για εσάς που σας είπα ότι θα σας πω λίγα λόγια όταν γυρίσω. Σας μοίρασα και μοιράστηκα κάποιες φωτογραφίες επίσης στο Facebook και κάποια βιντεάκια, εκκλησίες τους είναι απίστευτες. Αν είχαμε τέτοιες εκκλησίες στην Ελλάδα, πιστεύω ότι δεν ξέρω, θα ήμασταν πολύ περισσότερο πιστοί από ότι είμαστε. Μεγαλοπρέπεια σε όλο το μεγαλείο τους. Εκκλησίες που δεν ξέρω ποιος τις έκανε και πώς τα κατάφεραν να τις κάνουν τόσο ψηλές, με τόσους τρούλους, με τόσες αμοιχές γοτθικού τύπου. Απίστευτες. Και τα άλλα, αν θυμηθώ και κάτι άλλο, θα τα πούμε στην πορεία. Νομίζω αρκετά σας κούρασε. Και φυσικά παντού έχει ανθρώπους καλούς, κακούς, ξινούς και γλυκούς.

αυτοκίνητο μπήκε ανάποδα με πινακίδες Βουλγαρίας. Στο δρόμο είναι μια κυρία. Έχει καταλάβει, ακύριος είναι, έχει καταλάβει ότι έχει μπει λάθος και γυρίζει ο άνθρωπος. Μπήκε από εκεί από τα αστικά λεωφορεία. Γιατί για να βάλουμε μια μπάρα στα αστικά λεωφορεία, μπορεί που κάνει 500-100-200 ευρώ, μπορεί να είναι μεγάλο ζήτημα. Όπως αυτές που έχουν τα διόδια, ξέρεις τι εννοώ, Αργύρη. Πλησιάζει, σηκώνεται με φωτοκύτταρο. Εδώ να βάλουμε κάτι τέτοιο είναι πολυτέλεια. Σε παρακαλώ. Εδώ.

Σταγόνες στο γυαλό θα είμαστε. Και δύο στις διαβάσεις τα αυτοκίνητα σταματάνε, κοκαλώνουνε. Όχι μόνο τα αυτοκίνητα. Τραμ, λεωφορεία, μόνο τρένα δεν σταματάνε. Τρένα, σας είπα, θα ταλαιπωρηθείτε πολύ. Προσέχετε τις μετακινήσεις σας στη Λιόν και σε άλλες περιοχές, γιατί το μετρό ή το τρένο που σε πάει στο αεροδρόμιο μπορεί να πας και να έχεις προγραμματίσει τις ώρες και να έχεις 2-3 ώρες περιθώριο και να σου πει: α, δεν έχει τρένο, το αεροδρόμιο είναι καμιά ώρα απ' έξω. Παιδεύεσαι να τα φτάσεις, να πας την ώρα σου, καταϊδρωμένος πας να μπεις στην πτήση σου και τελικά τη χάνεις και έχει γεμίσει ξενοδοχειάρες γύρω-γύρω από το αεροδρόμιο. Λέω, για να είναι τόσα ξενοδοχεία εδώ και με τόσο ρόφους και τόσα ξενοδοχεία πολυτελείας, δεν είναι τυχαίο δίπλα στο αεροδρόμιο. Άρα χάνουν πάρα πολύ τις πτήσεις τους, όπως έχασα κι εγώ. Βρίσκεις λοιπόν ξενοδοχεία, καινούργιες πτήσεις. Πολυτέλεια παντού, σε εισαγωγικά, όχι αμετροεπής, αλλά με πολύ ωραίο τρόπο παρουσιασμένη και με πολύ ευγένεια στον κόσμο γενικότερα. Οι υποδομές είναι καλές. Εξαιρετικές. Υπάλληλοι που δεν μπορείς να συναθείς να μιλήσεις αγγλικά, εκεί υπάρχει ένα πρόβλημα με τα κοριτσάκια. Τους λες, βρε παιδιά, το αεροπλάνο μου, σου λέει τι, πώς, ποιο, τι είπατε. Έχουμε και αεροπορικές εταιρείες τρεις, τη Sky Express. Έχουμε την αεροπορική εταιρεία που βραβεύτηκε από το Ηράκλειο. Έχουμε την εταιρεία Aegean επίσης, με πολλές πτήσεις και στη Λιόν και σε άλλες περιοχές. Και έχουμε και μια ακόμη εταιρεία.

0: Να πας, λέει, στη Φιλανδία που είναι πιο ευτυχισμένοι άνθρωποι. Μου λέει, Αργύρης, εκεί είναι ακόμη πιο κλειστή, λέει, πιο βόρειοι, δεν γελάνε καν. Πω, λέω. Να γίνεις, ας πούμε, να πιεις 2-3-4 μπίσες, τους βάλεις όλους στο κέφι, στο ρυθμό σου ή θα φας ξύλο στο τέλος. Αλλά αφού δεν πίνουμε που δεν πίνουμε, πώς θα πιούμε αν δεν πίνουμε? Και αν δεν πίνουμε και πιούμε, καταλαβαίνετε τι ζαλάδα μετά, όλη τη νύχτα θα γυρίζει το κεφάλι. Το EasyJet είναι η τρίτη εταιρεία, δηλαδή είπαμε η Aegean, η Sky Express που βραβεύτηκε κιόλα σαν μια από τις καλύτερες εταιρείες πέρσι, μπράβο, στην Κρήτη, με τα καινούργια αεροπλάνα, και το ίδρυμα Stelios Foundation που έχει και την EasyJet, ο Στέλιος ο Χατζιωάννου που προσφέρει και φαγητό σε πρόσφυγες κλπ. Διάλειμμα, επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 11. Ένατη γιορτή τέχνης, Seres Music and Art Festival. 9 μέρες γιορτή, γεμάτες μουσική και τέχνη. Big Slax, Λοκομότο, Μίλτος Πασχαλίδης, Τσακί και Μικρός Κλέφτης, Red Bridge, Spirit Maze, Envon Scapter, Θέατρο Κομικού Αυτοσχεδιασμού, Cine Night, Μέρα Παιδιού και Ρεμπέτικη Βραδιά.
2: Όσα κομμάτια κι αν μπορέσεις.
1: Ένατη γιορτή τέχνης Σερών, το Ενστρατόπεδο Εμμανουήλ Παπά, Παρασκευή 4 έως και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια στο more.com. Φυσικά σημεία προπόλησης, καφέ Αμάν και Juice Bar.
3: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
4: Καραγιάννη.

0: Ποτήρι Αρνέα στο κιλό 9,99. Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
0: Εβίτα χαρτί υγείας σχέδια χρώμα τρίφυλλο 10 ρολά 2,40. Dixan Gel φρεσκάδα ωκεανού 70 μεζούρες και Dixan Σκόνη πλυντηρίου φρεσκάδα άνοιξης 68 μεζούρες 9,99. Χένιγκερ κουτί 330 ml 5 συν 1 δώρο 4,15.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
2: Λιούσας Αναστάσιος. Ανακαλύψτε μια ευρεία γκάμα από επιλεγμένα ποιοτικά αυτοκίνητα. Στο σύγχρονο, πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο μας, οι μηχανικοί μας αναλαμβάνουν τακτικό σέρβις και διαγνωστικό έλεγχο, επισκευές μηχανικών, αλλαγή ελαστικών, φρένων και αμορτισέρ. Λιούσας Αναστάσιος και για ενοικιάσεις αυτοκινήτων. 7ο χιλιόμετρο Σερών Δράμας. Τηλέφωνο 23210 71 461.
1: Φίλοι, τι μέρα έχουμε. Αύγουστο, με τιμές θαύμαστον Κάντζα. Φέτα Βέρειας Pop, μόνο 9,96 το κιλό. Μερέντα 360 γραμμάρια, 2,54. Αλεύρι Ελωμάς, 1 κιλό, μόνο 68 λεπτά. Όλα τα μπισκότα Λατίνι σε τιμή θαύμα. Colgate οδοντόκρεμα, μόνο 1,25. Και Ariel Σκόνη, 45 μεζούρες, 9,47. Μέχρι την Τετάρτη, χοιρινή τηγανιά, μόνο 6,30 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, χοιρινό μπούτικ σπάλα, μόνο 5,90 το κιλό. Supermarket Kansas. Για ένα καλοκαίρι, θαύμα.
3: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις αίρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ, έχει και ό,τι όλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγή Τσαλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 23210 22 858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στρατό, βάλε μία απ' όλα.
4: Ετοιμαστείτε για μία βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και πολύ γλέντι. Το Ψίσταγκραμ παρουσιάζει την μπάντα που γλεντά, Μπρατίμια, σε μια μοναδική βραδιά που θα σας μείνει αξέχαστη. Παρασκευή 28 Αυγούστου, στον προάβλιο χώρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Μέλενη Κιτσίου. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος 25 ευρώ, παιδικό 12 ευρώ, με πλήρες μενού και απεριόριστο ποτό. Κλείστε τώρα τη θέση σας στα τηλέφωνα 690 716 2959 και 2311 2266. Παρασκευή 28 Αυγούστου στο Ψίσταγκραμ με τα Μπρατίμια. Εκεί που το φαγητό γίνεται γλέντι.
5: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Παρασκευή γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές στα βόρειο-ανατολικά ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 6, στο Αιγαίο 7 και στα νοτιοανατολικά βαθμιαία τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση σε βόρεια και ανατολικά και μικρή περαιτέρω άνοδο στα δυτικά. Σημερινές θερμοκρασίες. 30 Μύκονος, Ύφνος, Καβάλα, Λίμνος, Νάξος, Ρέθυμνο. 32 Ηράκλειο, Χανιά, 37 Αλεξανδρούπολη. Πρέβεζα, Σέρες, Αθήνα, Άρτα, Γιαννιτσά, Κέρκυρα, Τίκαλα. 39 Καλαμάτα.
1: Κόσμος στους 93.

Και εγώ δεν κλαίγομαι, ειλικρινά το λέω, γιατί όταν, ξέρεις, όταν δεις κάποιον που δεν έχει πόδια, σκέφτεσαι ότι δεν μπορώ να γκρινιάξω που δεν έχω παπούτσια, ας πούμε. Κάπως έτσι σκέφτομαι.

πάλι εδώ μαζί σας και έχουμε κάποιες παραστάσεις στις Σέρες, στην περιφέρεια και στην περιφερειακή ενότητα, πολλές και διάφορες εκδηλώσεις στον νομό Σερών. Για παράδειγμα, έχουμε σήμερα Παρασκευή στο ανοιχτό αμφιθέατρο Διπαέ Σερών την Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς με την παιδική σκηνή της Κάρμεν Ρογκέρι. Έχουμε τις φωνές της Μεσογείου σήμερα στις 8 το βράδυ στο Ζιντζιλί Τζαμί με είσοδο ελεύθερη. Έχουμε επίσης στο σταθμό Αγκίστας για τις διαδρομές μια βραδιά για την Πανσέλινο του Αυγούστου στις 8 το βράδυ. Έχουμε τα Μπρατίμια επίσης με το Instagram 9 η ώρα το βράδυ στο προάβλιο του Πολιτιστικού Συλλόγου Μελενιτσικίου στο Μελενικίτσι. Έχουμε και το Αυγουστιάτικο Φεγγάρι στο Χιονοχώρι σήμερα στις 9 το βράδυ. Όλες μαζί αυτές οι εκδηλώσεις πέσανε. Και μην σας πω ότι έχουμε και τη 12η χορευτική συνάντηση στην Κάτω Καμήλα Σερών, ότι έχουμε και το Πολιτιστικό Σύλλογο Νέου Σουλίου που γιορτάζει αύριο και μεθαύριο 29 και 30. Αλλά εμείς τώρα θα δώσουμε στον πρώτο τυχερό ή τυχερή μια διπλή πρόσκληση για τα Μπρατίμια που γίνεται χαμός σήμερα στο προάβλιο του χώρου του Πολιτιστικού Συλλόγου Μελενιτσικίου στις 9 το βράδυ. Instagram, Μπρατίμια, η τιμή εισόδου είναι 25 ευρώ. Σας δίνουμε μια διπλή πρόσκληση, δηλαδή δύο προσκλήσεις τις κάνουμε μια διπλή. Για εσάς που θέλετε να περάσετε πολύ ωραία, να φάτε και να πιείτε όσο θέλετε, σήμερα στα Μπρατίμια, όποιος θέλει και η πρώτη και ο πρώτος πιο γρήγορος, καλά να περάσετε σήμερα. Το τηλέφωνο στη διάθεσή σας, 23 21 0 6 33 33.

0: κοσεύτας μια φυλακή.
1: Γεια σας, θέλω να μου πείτε μόνο το μικρό σας όνομα.
2: Γιώργος λέγομαι.
1: Γιώργος. Για τα μπρατήμια φαντάζομαι.
2: Ναι, σώμα
1: μισό λεπτό Γιώργο μου. Είσαι ο τυχερός, φυσικά συγχαρητήρια. Θα μείνεις λίγο στη γραμμή σου να σου πω και τις λεπτομέρειες.
0: Να

0: μεταξύ είναι τόσο πολύ και έντονη η ζέστη, όπου με δυσκολία δηλαδή αναπνέουμε ακόμη. Και εννοώ ότι σε αυτές τις εκδηλώσεις, όσοι έχετε προβλήματα με υγεία και λοιπά, δείτε τα λίγο, διότι όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι εύκολο το να στριμώχνεσαι με πάρα πολύ κόσμο, κυρίως στις δωρεάν εκδηλώσεις. Διότι και σήμερα ευτυχώς το θερμόμετρο πέφτει, θα έχουμε 33-34 βαθμούς το πολύ το μεσημέρι στις 3. Στις 6 το απόγευμα θα έχουμε 30 βαθμούς και στις 9 το βράδυ 26. Οπότε κάτι γίνεται. Θα μπορούμε τουλάχιστον να αναπνεύσουμε. Έχετε το νου σας, εσείς που δεν μπορείτε πολύ το στρίμωγμα, αποφύγετε το συνωστισμό. Πηγαίνουμε σιγά σιγά για διάλειμμα. Σε λίγο θα δώσουμε και άλλες προσκλήσεις. Καλά να περάσεις Γιώργο, εσύ και η παρέα σου στα Μπρατίμια, και σε λίγο θα δώσουμε και άλλες προσκλήσεις για εσάς που έχετε παιδάκια, γιατί έχουμε 3, αν δεν κάνω λάθος, διπλές προσκλήσεις για το θέατρο της Κάρμεν Ρογκέρι, για τις παιδικές παραστάσεις. Θα σας πω λεπτομέρειες σε λίγο, μετά το διάλειμμα.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 11:30.

0: αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
2: King Coffee Stores. Ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
1: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
2: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
1: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
2: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240. Τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, ώρα 8.30 το βράδυ, στο κοπηλατοδρόμιο της Λίμνης Πεθελινού, η Βιολέτα Ίκαρη, ο Μανώλης Ανδρουλιδάκης, η Μέλα Γεροφώτη και ο Βαγγέλης Χατζησταύρου, μέσα στη μαγικά φωτισμένη λίμνη, θα μας ταξιδέψουν με τα τραγούδια τους σε μια ξεχωριστή ποιητική μουσική βραδιά. Συνδιοργάνωση Ναυταθλητικός Περιβαλλοντικός Σύλλογος Πεθελινού και Κινήτης, Δήμος Εμμανουήλ Παπά και Περιφερειακή Ενότητα Σερών. Δευτέρα 31 Αυγούστου, ώρα 8.30 το βράδυ, πλωτή συναυλία με τραγούδια μεγάλων Ελλήνων συνθετών στον Πεθελινό Σερών. Προπόληση 10 ευρώ από ticketservices.gr, Μικέλ, Γερμανός, Bioshop, Λατζέμα. Ταμείο 12 ευρώ.
3: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυψης Αποχέτευσης Σερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα CityBill, οι λογαριασμοί ίδρυψης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφή. Στο σύστημα, στο site της ΔΕΙΑ Σερών, στην ενότητα e-Bill. Η ΔΕΙΑ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑ Σερών και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.
1: Κόσμος στους 93.

0: κλασικά αγαπημένα τραγούδια στο Ράδιο Κόσμος. Γιατί όποιος δεν έχει αναμνήσεις, δεν έζησε ποτέ του.
1: Καλώς σε βρίσκω, Στέλλα. Καλώς σας βρίσκω γενικότερα.
2: Αγκαλάκια σου ανακατωμένα.
1: Έτσι το καλοκαίρι τα μαλάκια μας είναι από εδώ και από εκεί. Πόσο κομμωτήριο, πια δεν μπορείς να το πάρεις και μαζί σου και μετά τη θάλασσα κυρίως.

Από γραμμόφωνο, παρακαλώ, είναι το τραγούδι αυτό. Από γραμμόφωνο. Εδώ είναι άλλη ηχογράφηση. Λίγο πιο ωραία. Από την Γλυκερία μας. Καλώς σας βρίσκουμε, φίλοι και φίλες. Πολυταξιδεμένοι και μη.

Η Γλυκερία στα τραγούδια του Μιχάλη Σουγιούλη. Εμείς εδώ μαζί σας, 12 παρά 20 η ώρα. Είναι Παρασκευή. Καλή δύναμη σε ό,τι και αν κάνετε. Είτε μας ακούτε στις Σέρες, είτε στο Αγρίνιο, είτε στο Μεσολόγγι, είτε στην Πάτρα, είτε οπουδήποτε. Και στους φίλους μας στο εξωτερικό. Να είσαστε όλοι καλά. Και οι Έλληνες που μας ήρθατε για να απολαύσετε το καλοκαίρι, και εσείς που φεύγετε σιγά σιγά για άλλες περιοχές, καλό δρόμο να έχετε, να προσέχετε.

αυτά γίνονται μια διασκευή ωραία και πολύ αγαπημένη, θα έλεγα, γιατί η Ανδριάννα Μπάμπαλη και ο κύριος Χριστοδούλου Γεωργής τα κατάφεραν να μας το υπενθυμίσουν με ένα πολύ ευγενικό τρόπο και τους ευχαριστούμε και το χαρίζουμε σε όλους και όλες εσάς. Έχουμε τρεις διπλές προσκλήσεις για μια πολύ ωραία παιδική παράσταση σήμερα το βράδυ στις 9 η ώρα. Επειδή δώσαμε τη διπλή και ο κύριος Γιώργος ήταν τυχερός και καλά να περάσει, να δώσουμε και τρεις διπλές προσκλήσεις στο τηλέφωνο που είναι στη διάθεσή σας σήμερα το βράδυ για το παιχνίδι της χαράς, την Πολιάνα και την παρέα της. Αν έχετε και το παιδάκι σας, τρεις διπλές, το τηλέφωνο στη διάθεσή σας, 23-21-0-6-33-33. Μπορείτε να το καλείτε. Οι τρεις πρώτοι τυχεροί τυχερές θα δείτε και θα κερδίσετε από μια διπλή παράσταση για να δείτε την Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς.

άλλες δύο μείνανε. Η πρώτη πρόσκληση διπλή δόθηκε. Ο Αργύρης φροντίζει να γράφει το όνομά σας και το τηλέφωνό σας. Από ό,τι βλέπω και η δεύτερη αυτή την ώρα. Αργύρη, θα το σηκώσεις? Συνεννοούμαστε. Ναι, το σήκωσε ο Αργύρης. Πάει και η δεύτερη δηλαδή. Θα σας πω, θα σας ενημερώσω πότε θα κλείσει το τηλέφωνο. Θα με ενημερώσει ο Αργύρης και για εσάς που να μην μπεδεύεστε. Και καλή τη συνέχεια τώρα. Αργύρη, να μου πεις και τα μικρά ονόματα των τυχερών μετά την Τρίτη. Του μιλάω εγώ τώρα, είναι στο δίπλα γραφείο, δεν ξέρω αν με ακούει. Και ταυτόχρονα σημειώνει και το όνομα.

μπορεί να καλέσει και ο τρίτος ακροατής, αν θέλετε, για την Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Μία διπλή μας έχει απομείνει. Αργύρι, πες μου, έχεις δύο ονόματα. Τα μικρά, πες μου. Τα μικρά. Ωραία, πολύ είναι και διαμάτια. Καλά να περάσετε. Και έχουμε άλλη μία διπλή. Απόψε.

λοιπόν, έχουμε το τηλέφωνο μας, είναι στη διάθεσή σας. Ωραία, η γραμμή είναι ανοιχτή. Έχουμε μια διπλή πρόσκληση ακόμη. Απομένει για σας που θέλετε να δείτε την Πολιάνα. Είναι η παράσταση της Κάρμεν Ρουγκέρι. Θα σας πω λίγα στοιχεία και για αυτήν. Γιατί όπως καταλαβαίνετε. Όπως καταλαβαίνετε, είναι εξαιρετική και αυτή η παράσταση. Θα σας πω λίγα λόγια τώρα.

για αυτή την παράσταση Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς στο αμφιθέατρο, το ανοιχτό αμφιθέατρο Διπαέσερων, σήμερα στις 9 το βράδυ. Είναι η παιδική σκηνή της Κάρμεν.

Η Πολιάνα είναι η ηρωίδα της ιστορίας και βλέπει πάντα τη ρόδινη πλευρά της ζωής. Και πιστεύει ότι μπορούμε να βρούμε χαρά ακόμη και σε κάτι δυσάρεστο που θα μας συμβεί. Φτάνει λοιπόν σε ένα χωριό με διάφορους κατοίκους που είναι λυπημένοι και εκφράζοντας αυτό το παιχνίδι κατορθώνει μέσα σε λίγο διάστημα να τους ξεσηκώσει όλους και να γεμίσει με αισιοδοξία, χαρά και ελπίδα τον κόσμο εκεί στο χωριό. Μία διπλή μας έχει μείνει, το τηλέφωνο στη διάθεσή σας και καλά να περάσετε από μένα. Ο Αργύρης σηκώνει το τηλέφωνο, σημειώνει το όνομά σας και σας εξηγεί.

κρυφά. Κυκλοφορούν, λέει, τέσσερις. Τέσσερις, πέντε, έξι, πόσες είναι. Είναι όπως είναι κάποιοι έτσι έγχρωμοι φίλοι μας στην παραλία Θεσσαλονίκης που σου λένε: μα πάρε δώρο ένα κομποσκίνη να το βάλεις. Μα πάρ το δώρο, δώρο, μα πάρ το σε πα. Το παίρνεις και μετά από λίγο σου λέει: έλα, δώσε τώρα και 5 ευρώ. Του λες: δεν το θέλω, βρε άνθρωπε. Τώρα που το βάλεις στο χέρι, το δώσα, δώσε 2 ευρώ. Δεν το δώσα 1 ευρώ, ό,τι δώσεις. Δηλαδή αυτή την ενόχληση, εντάξει, δεν τη θέλει κανείς στη ζωή του. Αλλά το να σε ξεγελάνε και να νομίζεις ότι θα σου δώσει ο άλλος δώρο και χαίρεσαι και μετά σου ζητάει λεφτά. Ρε παιδιά, τι ξενέρωμα και αυτό. Έτσι λοιπόν κυκλοφορούν, λέει, και κάποιες με μαύρα αντιμένες και έχουν και μια αμφίεση. Το διάβασα και στο Lion News που είναι ένα κουστούμι μοναχής που σου λένε: πάρε και αυτή την εικόνα της Παναγίτσας, πάρε και αυτό το κουμποσκίνι. Το παίρνεις και εσύ, πάρτο με την ευλογία του Θεού και σου μετά σου λέει: η ευλογία αυτή είναι και τα ρήφα, δώσε και 5 ευρώ τώρα. Και λέει στο σχόλιο, σε σχόλιο που διάβασα, λέει κάποιος έγραψε ένα σχόλιο, η Αλίθ, και λέει: από τη Ρώμη με αγάπη. Παλιό κόλπο, λέει, στα Σέρας πιάνουν αυτά, λέει, τα κόλπα τα παλιά. Δεν σας είπα για την τράκα στη Γαλλία. Δυστυχώς πολύ τράκα πέφτει και εκεί. Ταΐσαμε κόσμο και εκεί. Ταΐσαμε και εκεί μερικούς. Τι να κάνουμε.

0: και δεν είναι πάνω από διόροφα, τριόροφα το πολύ, και απλώνονται αυτές οι πόλεις, αλλά έχει και λίγο χώρο να ανασάνεις με πολύ ωραία πάρκα κτλ. Με πλησιάζει μια κοπελίτσα, να δεν έχω να φάω, εννοείται. Φρόντισα να φάει. Την άλλη μέρα ήμουν στο σούπερ μάρκετ, ανακάλυψα μετά από την τρίτη μέρα κάποιο σούπερ μάρκετ που υπήρχε και χάρηκα, γιατί μου αρέσουν τα σούπερ μάρκετ. Να, μου αρέσει να μπαίνω, να ψωνίζω, να βλέπω προσφορές, να χαζεύω. Μου αρέσει αυτό το. Η ευρυχωρία, η άνεση, η δροσιά κτλ. Και είχε και air condition παρεπιπτόντως, γιατί πολλά δεν είχαν. Και εκεί που διάλεγα κάποια προϊόντα, όταν έβγαινα, είδα έναν άνθρωπο τη security να έχει συλλάβει το κορίτσι αυτό. Στεναχωρέθηκα λίγο, γιατί την προηγούμενη μέρα της έδωσε κάποια χρήματα να φάει και πήγε, έκλεψε κάτι από το σούπερ μάρκετ και της έκανε παρατήρηση εκεί ο άνθρωπος στο security, ας το πω έτσι. Της έλεγε, ας το πίσω, φέρ το αυτό εδώ, δεν θα ξανακλέψεις και τα λοιπά. Της έλεγε τέτοια πράγματα και έφυγα λίγο έτσι αγχωμένος και στεναχωρημένος από ανθρώπους οι οποίοι πολλοί το κάνουν από συνήθειο. Πολλοί το κάνουν γιατί έτσι τους βολεύει, έτσι τους αρέσει η ζωή. Πολλοί το κάνουν γιατί έχουν πρόβλημα, γιατί σε έναν άλλο άνθρωπο που τόσο πολύ και εκείνο το συμπάθησα, τον είδα, ήταν αλκοολικός. Δηλαδή, ενώ μια μέρα μου έλεγε δεν έχω να φάω, το έδωσα 5-6 ευρώ. Την άλλη μέρα τον είδα σε μια γωνία να πίνει μπύρες κάτω σε ένα πεζοδρόμιο, με πολύ ευγενική μορφή και πολύ γλυκό πρόσωπο, γλυκύτατο. Και εκεί στεναχωρήθηκα, δεν σας το κρύβω. Από ό,τι κατάλαβα, είχε θέμα αλκοολισμού. Υπάρχουν αυτά παντού λοιπόν, δεν είναι μόνο στην Ελλάδα. Απλά στην Ελλάδα μπορεί να είναι κάποιες να ντύνονται καλόγρες, κάποιοι άλλοι να βρίσκουν έναν άλλο τρόπο να ξαπλώνουν κάτω, ξέρω εγώ, στην Τζιμισκή. Κάποιοι άλλοι εδώ, εκεί. Παντού υπάρχει, ο καθένας με τον τρόπο του, πώς μπορεί να βγάλει κάποια χρήματα κάνοντας τράκα, όπως το λέγαμε παλιά, επαιτία, για να βγάλει είτε άλλο στη δόση του, άλλο στο αλκοόλ. Είναι να μην σου συμβεί που λέμε. Συμβαίνει όμως σε πάρα πολλούς ανθρώπους και πολλοί από αυτούς είναι και πάρα πολύ καλοί ως χαρακτήρες, αλλά από εκεί και πέρα. Διάλειμμα, επιστρέφουμε σε λίγο. Η ώρα είναι 12 και 3 πρώτα λεπτά.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας. Έντι γιορτή τέχνης, Ceres Music and Art Festival. 9 μέρες γιορτή γεμάτες μουσική και τέχνη. Big Slacks, Λοκομότο, Μίλτος Πασχαλίδης, Τσακί και Μικρός Κλέφτης, Red Bridge, Spirit Maze, Ένδον Σκάπτε, Θέατρο Κομικού Αυτοσχεδιασμού, Cine Night, Μέρα Παιδιού και Ρεμπέτικη Βραδιά.
3: Όσα κομμάτια κι αν μπορέσεις.
1: Ένατη γιορτή τέχνης Σερών, πρώην στρατόπεδο Εμμανουήλ Παπά. Παρασκευή 4 έως και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια στο mor.com. Φυσικά σημεία προπόλησης, καφέ Αμάν και Juice Bar.
4: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφογιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά, δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών, στην Κιάνη Ακτή.
5: Μοσχοβολάει ο τόπος στο νέο Σούλη στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοποιείο, όπου νυχθημερών το ψωμί σίκαλης συναντά το ολικής και η τσιαπάτα το χωριάτικο. Το αφράτο σιμιτάκι, το κασεροκούλουρο, το λουκανικό ψωμό βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το ριγανό ψωμό και η πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό, που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου με σπανάκι, τυρί κοτόπουλο, και εκεί δίπλα να και η τάρτα μήλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριό.

0: κάτοικο, το προζυμένιο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού, στο νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23 210 93 250.
1: 50 χρόνια Πολιτιστικός Σύλλογος Νέου Σουλίου. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Νέου Σουλίου γιορτάζει 50 χρόνια ιστορίας, πολιτισμού και προσφοράς και σας προσκαλεί σε ένα μεγάλο διήμερο γεμάτο μουσική και όμορφες στιγμές. Σάββατο 29 Αυγούστου, 9.30 συναυλία με τους No ID Band. Κυριακή 30 Αυγούστου, ομιλία για τα 50 χρόνια και συναυλία στις 9.30 με το Λευτέρη Πασιά στο Δημοτικό Σχολείο Νέου Σουλίου. Είσοδος δωρεάν. Μισός αιώνας γεμάτος αναμνήσεις, ανθρώπους, δράσεις και πολιτισμό αξίζει να γιορταστεί όπως του πρέπει. Σας περιμένουμε όλους να γιορτάσουμε μαζί τα 50 χρόνια του Πολιτιστικού Συλλόγου Νέου Σουλίου.
2: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
3: Τη Δευτέρα, οι υπογραφές Ελλάδας-Ισραήλ για το νέο αντιαεροπορικό θόλο, τη λεγόμενη ασπίδα του Αχιλέα, που θα αγοράσει η χώρα μας από τους Ισραηλινούς αντί 3,1 δισεκατομμυρίων ευρώ. Αγορά εργασίας 2 ταχυτήτων στη χώρα μας. Περιγράφει μελέτη ανεξάρτητου Διεθνούς Ινστιτούτου. Περισσότερες δουλειές, αλλά οι μισθοί δεν φτάνουν για αξιοπρεπή διαβίωση. Θεσμοθετείται το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τη βιομηχανία και την εφοδιαστική αλυσίδα με κοινή υπουργική απόφαση. Ο φόβος για μια δεύτερη καταστροφή μετά τη φωνική πλημμύρα στα σύνορα Νεπάλ-Θιβέτ έγινε πλέον αρκετά σοβαρός ώστε να σταματήσει προσωρινά ακόμη και τις επιχειρήσεις διάσωσης. Υπερχείλησε λίμνη μετά την κατολίσθηση. Η Βενεζουέλα φέρεται έτοιμη να εγκαταλείψει τον ΟΠΕΚ σε μια κίνηση με τεράστιο συμβολικό βάρος, αλλά και δυνητικά πολύ μεγαλύτερες συνέπειες για την παγκόσμια αγορά πετρελαίου, σύμφωνα με τον Bloomberg. Κυβερνοεπίθεση σε 3 βρετανικά αεροδρόμια. Εκτέθηκαν προσωπικά στοιχεία 8,7 εκατομμυρίων επιβατών. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
4: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές στα υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι στα δυτικά νότιοι 4 με 5 τοπικά 6, στα ανατολικά βόρειε 5 με 7 και στα νοτιοανατολικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε πτώση. Σημερινές θερμοκρασίες 31 Σκαβάλα Λίμνος Μύκονος Ρέθυμνο Αλεξανδρούπολη Ηράκλειο Νάξο Σύφνος 34 Χανιά 36 Καλαμάτα Σέρες 38 Άρτα Γιαννιτσά Κέρκυρα Τρίκαλα 40 Πρέβεζα.

Σήμερα δόθηκε και σαν σήμερα το 1826 μια πολύ μεγάλη μάχη στο Πολυάραβο. Η μάχη του Πολυαράβου ονομάστηκε. Οι οπλαρχηγοί στη Μάνη νίκησαν το μεγαλύτερο όγκο δυνάμεων του Ιμπραήμ. Έτσι η Μάνη είναι ελεύθερη πλέον και μένει ελεύθερη μέχρι τέλους και δεν υποκύπτει πλέον στον Ιμπραήμ. Σαν σήμερα ο Παύλος Μελάς το 1904 αρχίζει τον αγώνα του κατά των κομιτατζίδων της Δυτικής Μακεδονίας. Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ, που μπορεί να ήταν και ο επόμενος πρωθυπουργός πρόεδρος της Αμερικής, κατά τη διάρκεια μιας πορείας εκφωνεί τον περίφημο λόγο του «I have a dream». Ήταν πάνω από 200.000 άνθρωποι σε αυτή τη διάρκεια της πορείας που έγινε υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των έγχρωμων ανθρώπων των μαύρων στην Ουάσιγκτον. Και επίσης σαν σήμερα γεννήθηκε ο Γκέτε, ο Γερμανός φιλόσοφος και συγγραφέας. Ο Λέων Τολστόι, επίσης ο Ρώσος συγγραφέας, γεννήθηκε σαν σήμερα. Και ο Κινέζος ογλύπτης και ακτιβιστής, ο Άι Γουέ Γουέι. Θα στείλουμε επίσης τις ευχές μας σε όλους σας. Σαν σήμερα έφυγε ο Αλέκος Σοκελάριος, αγαπημένος μας και Έλληνας αγαπημένος θεατρικός συγγραφέας, σκηνοθέτης, δημοσιογράφος. Το 1991 είχε γεννηθεί, το 1913 ο Αλέκος Σακελάριος.

Τι διαβάζω, έχουμε δήλωση της Αφροδίτης Λατινοπούλου για τη σημερινή ημέρα μνήμης της εκτέλεσης της Ελένης Γκατσογιάννη. Επίσης έχουμε μια σύλληψη στις Σέρες. Συνελήφθη ένα άτομο για μεταφορά μη νόμιμων αλλοδαπών. Συνελήφθη χθες το απόγευμα σε περιοχή των Σερών. Αλλοδαπός ο άντρας, μετέφερε αλλοδαπούς. Καλά, χαμός γίνεται γενικότερα. Υπάρχει και μεγάλο πρόβλημα στο Δήμο Συντικής. Ο Δήμαρχος θέλει να φύγει από εκεί η δομή. Όπως ξέρετε, είναι πολύ δύσκολο να τα βάζεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση ολόκληρη, γιατί τα θέματα αυτά δημιουργήθηκαν και μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα σε όλο τον κόσμο. Παντού ξεσηκώνεται ο κόσμος, σε όλα τα κράτη. Γι' αυτό υπάρχει άνοδος ορισμένων κομμάτων που μιλούν ανοιχτά πλέον κατά της λαθρομετανάστευσης. Σε πάρα πολλά σημεία και στη Γαλλία το συνάντησα και με πολλές αφίσες μάλιστα στο κέντρο της πόλης που κατηγορούν και τον Ζελένσκι αλλά και την κυρία Φορντελάιεν για την μεταφορά αυτών των ανθρώπων στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο από άλλες Ήπειρους. Και υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα. Κάποιοι κάνουν ακόμη ότι δεν το βλέπουν. Είναι πολλά τα χρήματα που κερδίζουν και τα κράτη, αλλά το θέμα δεν είναι πάντα στη ζωή μας το χρήμα. Μπορεί κάποια νύφη να μην μας αγάπησε γιατί δεν είχαμε μεγάλο σπίτι και δεν τα καταφέραμε να φιλοξενήσουμε τους δικούς τους ανθρώπους σε πολυτελέστατο σπίτι όπως έχουν μάθει κάποιοι στο εξωτερικό. Αλλά αν κρίνεις τον άνθρωπο από τα χρήματα, έχεις χάσει ήδη το παιχνίδι της ζωής. Γι' αυτό και τα κράτη αυτά θα χάσουν την εξουσία αύριο μεθαύριο. Λόγω του ότι όταν σκέφτονται απλά και μόνο τα ταμεία τους με τέτοιους τρόπους, σίγουρα θα χάσουν τους ψηφοφόρους τους με άλλους τρόπους. Και αυτό θα φανεί στις εκλογές που έρχονται σε όλα τα κράτη, έτσι κι αλλιώς. Όσο και αν προσπαθούν κάποιοι να κάνουν ότι δεν βλέπουν, το πρόβλημα είναι πάρα πολύ μεγάλο.

0: βγήκες από τη φυλακή και θες να τις καπουλάρεις άλλη χώρα για να κάνεις και εκεί τα ίδια. Εντάξει. Όσο και να σε καλύψουν κάποιοι, θα φανεί η αλήθεια αργά ή γρήγορα, κάτι θα κάνεις. Και γι' αυτό το λόγο πολλές φορές οι πράξεις των λίγων κρίνουν τις μοίρες και τις τύχες των πολλών γενικότερα. Πολλές φορές κατηγορούμε ένα γενικό σύνολο και οι περισσότεροι από εμάς, κρίνοντας κάποιον εξ αυτού του συνόλου. Δεν είναι όμως αυτό το δίκαιο και γι' αυτό το λόγο η δικαιοσύνη ξέρει πολύ περισσότερα από εμάς, από όσο ο καθένας μας στη γειτονιά του, στο χωριό του, στο σπίτι του ή στην παρέα του μπορεί να κρίνει, γιατί όλοι είμαστε πλέον ξερόλες και όλοι μπορούμε να κρίνουμε διαρκώς, χωρίς όμως να γνωρίζουμε από όλες τις πλευρές και χωρίς να αντιλαμβανόμαστε το τι ακριβώς συμβαίνει σε πολλά γεγονότα ή δεν βλέπουμε και πολύ σκά κάποιες άλλες φορές τα γεγονότα. Υπάρχει λοιπόν ένα συμπέρασμα, υπάρχει και μία, αν θέλετε, απόφαση καταδικαστική κυρίως από τους περισσότερους από εμάς, ακόμη και για τον συνάνθρωπό μας και για τον γειτονά μας, χωρίς όμως να βλέπουμε τι ακριβώς έχει επηρεάσει αυτή την απόφαση και σφαιρικά περισσότερο το θέμα. Για να μην τα πολύ λόγω, πανσέλινο σήμερα, ελπίζω να περάσουν πόνοι και καημοί και τύχες καλές. Βρουν εσάς που είσαστε μαζί, που δεν είσαστε.
1: Παίζουμε τα καλύτερα.
0: Και θα είσαστε. Παίζουμε τα καλύτερα. Και αυτή είναι η Τίνα Τέρνερ. Πανσέλινο σήμερα το βράδυ.

Οι φανατικοί κομματικοί σταθμοί για να κερδίσουν περισσότερα στα ταμεία τους αρχίζουν πλέον την ραδιοφωνική προπαγάνδα, οπότε θα ακούσετε δίπλα μας, παραδίπλα μας, παραπάνω μας κομματικά ραδιόφωνα, καθαρά κομματικά, τα οποία λένε ότι είναι αμερόληπτα και ανεξάρτητα, αλλά δεν είναι, να παρουσιάζουν τα προγράμματά τους και τις γραμμές τους μπαίνοντας σε προεκλογική περίοδο για να αρμέξουν όσο περισσότερο γίνεται από τον κρατικό κουρβανά. Εμείς δεν θα ακολουθήσουμε αυτή την τακτική, δεν θα χαλάσουμε δηλαδή τη ροή της μουσικής μας της αγαπημένης, εμπλέκοντας διαρκώς πολιτικά πρόσωπα ανάμεσά μας, αν δεν υπάρχει ουσιαστικός λόγος και σοβαρή ενημέρωση, όπου δεν χρειάζεται να γίνεται ο λιμερίς και ο λιγνικτής από εμάς, για να μην είμαστε κι εμείς οι δήμονες, όπως είναι και όλοι αυτοί που διαρκώς περικλείουν και περιλούζουν τις συχνότητες με τις δικές τους αμπελοφιλοσοφίες, θεωρώντας ότι είναι οι παντογνώστες και θεωρώντας μάλιστα ότι είναι και πρωθυπουργοί παρά τον πρωθυπουργό. Ορισμένοι από αυτούς έχουν το θράσος, το θράσος στην εποχή μας φυσικά και μετράει, δεν έχουν όμως περισσότερο τη γνώση, και αν την έχουν την παίρνουν σε δελτία τύπου. Οπότε ας αποφύγουμε εμείς αυτή την κακή συνήθεια αυτών των 2-3

τηλεφώνου που εμφανίστηκαν και στις αίρες και θα εμφανιστούν ίσως κι άλλα. Ας μείνουμε έτσι όπως είμαστε, με ένα χαμόγελο στα χείλη και με το βλέμμα μας διαρκώς να περιβάλλει ό,τι συμβαίνει γύρω μας με έναν πολύ πιο ευγενικό τρόπο και χωρίς να περιμένουμε από σοφούς δημοσιογράφους εισαγωγικά να μας ανοίξουν τα μάτια, και τα δικά μας ανοιχτά είναι. Έτσι δεν είναι? Ή περιμένετε από κάποιον άλλο να σας πει τι θα κάνετε, τι θα ψηφίσετε και τι θα ορίσετε στη ζωή σας? Ή επηρεάζεστε πια τόσο πολύ?

0: πηγαίνουμε για διάλειμμα. Δυστυχώς ένα 12χρονο παιδάκι είναι στο νοσοκομείο με τραύματα στα πόδια. Του όρμηξε σκύλος, επιτέθηκε στο παιδί. Για το περιστατικό συνελήφθη μια 28χρονη και ο ιδιοκτήτης του σκύλου. Ο Δημήτρης ο Κόκοτας έφυγε από τη ζωή, όπως μάθατε, τις προηγούμενες μέρες. Σήμερα θα ταφεί στην Αγία Βαρβάρα, όπου γίνεται και η τελευταία εξόδιος ακολουθία, όπως λέμε. Και θα βρεθούν και πολλοί άνθρωποι δίπλα του. Στην Αγία Βαρβάρα λοιπόν το τελευταίο αντίο. Και επίσης υπάρχουν καταγγελίες για την Μύκονο ότι οι εξαπλώστερες έχουν τοποθετηθεί σχεδόν πάνω στο κύμα και όχι 4 μέτρα που λέει ο νόμος από την θάλασσα. Διάλειμμα τώρα και επιστρέφουμε σε λίγο. Έχουμε άλλη μισή ώρα παρέας.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 12.30.

0: αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr. Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
1: Καραγιάννη, τυρί Αρνέα στο κιλό, 9,99. Διαλεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο, 5 λίτρα, 27,99. Βιολέτα, παγωτό, 2 λίτρα, 3,99.
0: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
1: Εβίτα, χαρτί υγεία, σχέδια χρώμα, τρίφυλλο, 10 ρολά, 2,40. Dixan Gel, φρεσκάδα ωκεανού, 70 μεζούρες. Και Dixan Σκόνη πλυντηρίου, φρεσκάδα άνοιξης, 68 μεζούρες, 9,99. Χένιγκερ, κουτί, 330 ml, 5 συν 1 δώρο, 4,15.
0: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
2: Η Μάσα και ο Αρκούδος. Μια μεγάλη γιορτή. Η επίσημη θεατρική παράσταση σε σκηνοθεσία Ταμίλα Κουλίεβα με τα αυθεντικά κοστούμια του εξωτερικού. Ελάτε να διασκεδάσετε με τους αγαπημένους ήρωες να ζωντανεύουν σε μια μαγική θεατρική παράσταση. Η Μάσα και ο Αρκούδος. Μια μεγάλη γιορτή. Για μια μοναδική παράσταση στις Σέρες. Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στις 8.30 στο ανοιχτό αμφιθέατρο του ΔΥΠΑΕ Σερών. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιο Πολύ σχολαρχείο και ηλεκτρονικά στο cometogether.live. Η Μάσα και ο Αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή. Μην τη χάσετε.
3: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
4: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
5: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νίνη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321-051-612. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικά Σωτηρόπουλος.
4: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
3: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
6: Τα πετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για τον μπαλκόνι και κάθε χώρο.
3: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
6: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε επιπλό με νέα σχέδια.
3: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
6: Τα πετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
3: Βασίλης Οικονόμου.
6: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
3: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
6: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
3: Site www.economouseres.gr.
7: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
8: Ο Παναθηναϊκός νίκησε με 2-1 στην παράταση, 1-1 η κανονική διάρκεια, χάρη σε 2 γκολ του Cyril Dessers και πήρε παλικαρίσια την πρόκριση στη League Phases του Conference League. Αποκλείστηκε ο ΠΑΟΚ από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις μετά την ήττα του με 3-2 από την νορβηγική Μπραν. Συνεχίζεται το ευρωπαϊκό όνειρο για τον Όφη, που επικράτησε τη Τσεσεκά στη Σόφια με 2-0, ολοκληρώνοντας με 2 νίκες το ζευγάρι και σφραγίζοντας πανηγυρικά το εισιτήριο για τη συνέχεια του Europa League. Η κλήρωση για τη League Phase του Champions League φέρνει τη Real Madrid στη Νέα Φιλαδέλφια, ενώ στέλνει την ΑΕΚ στην Αγγλία για να αντιμετωπίσει

0: τη Manchester City. Νέα σελίδα στην ιστορία του ελληνικού στίβου έγραψε ο Εμμανουήλ Καραλής με μια εντυπωσιακή εμφάνιση στο Diamond League της Ζυρίχης, όπου ξεπέρασε τα 6-20 μέτρα στο επικοντό και κατέριψε το πανελλήνιο ρεκόρ. Μετά το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Βαρέζε, ο Πέτρος Γκαϊδατζής αναδείχθηκε παγκόσμιος πρωταθλητής, κατακτώντας και το χρυσό στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας στο Άμστερνταμ.
1: Κόσμος στους 93.

πολύ ωραία η Πανσέληνος και αν τη δείτε και από μπαλκονάκι. Και όπως μου λέει και η Ελένη, είναι στο μπαλκονάκι τώρα με τη μαμά και τον μπαμπά. Η Ελένη ήρθε από το Φράιμπουργκ, κάνει τις διακοπές της εδώ. Στέλνουμε τα χαιρετίσματά μας στην Ελένη. Μπράβο Ελένη μου. Και εκεί ο μπαμπάς, η μαμά, πολλά χαιρετίσματα σε όλους. Και το «Έλα πάρε μου τη λύπη» θα είναι το τραγούδι το οποίο θα μας συνοδεύσει για τα επόμενα λεπτά. Γιατί το ζήτησε η...

Ακόμη και για το δέρμα, γιατί καμιά φορά ξεραίνεται το δέρμα μας και με τα υφάσματα και με τον υδρότα τώρα μπορεί να βγάλετε και τίποτε σπυράκια κλπ. Το ελαιόλαδο λέει κάνει πάρα πολύ καλό ακόμη και για το δέρμα. Και για την επιδερμίδα κατά πραίνει, ενυδατών και θρέφει. Φυσικό είναι, θα μου πείτε, λαδάκι είναι. Τώρα, τι άλλο έχουμε. Συνελήφθησαν 6 άτομα για μια βόμβα με ζελατοδυναμίτη που ετοίμαζαν να βάλουν και την έβαλαν τον Ιανουάριο, αλλά δεν εξεράγει, στη Λευκάδα, σε βάρος Ελληνοαμερικανού επιχειρηματία. Περισσότερα διαβάζεται στο πρώτο θέμα. Και έξαλλοι κτηνοτρόφοι μπούκαραν σήμερα στην συνεδρίαση που έγινε για τον αυθόδη πυρετό στη Λέσβο. Παρετήθηκαν 2 άτομα, έδιραν και χτύπησαν τον περιφερειάρχη, τον αντιπεριφερειάρχη πρωτογενούς τομέα, και έγινε ένας χαμός με τους κτηνοτρόφους που μπούκαραν εκεί. Παρότι εχθές ο κύριος Αδριανός έκανε σε κανάλι της Καβάλα στο Σέντερ δηλώσεις ότι θα στηριχτούν πάρα πολύ αυτοί οι άνθρωποι και θα πάρουν και αρκετά χρήματα από όσα έχουν πάρει ήδη και θα πάρουν κι άλλα, και παρόλα αυτά οι κτηνοτρόφοι συγκεντρώθηκαν, διαμαρτυρήθηκαν, μπούκαραν εκεί χθες και έπεσε και ξύλο από ό,τι πληροφορηθήκαμε. Έγιναν και κάποιες παρετήσεις της Αναστασίας Αντωνέλη, του Στάτου Σουμπανέλη, μετά την συνεδρίαση. Όλα αυτά στην Μυτιλίνη. Και με λίγα λόγια, εκεί έχουν θανατωθεί ως τώρα 82.000 περίπου ζώα. Καταλαβαίνετε ότι ψάχνουν πολύ να βρουν έναν τρόπο και να ξαναεξεταστεί σοβαρά η επιλογή του εμβολιασμού όπως γίνεται σε κάποια κράτη. Οι μισοί σφαγμένοι, οι άλλοι χρεοκοπημένοι και οι άλλοι φυλακισμένοι, έγραφαν τα πανό των ανθρώπων αυτών. Σας είπα ότι μπήκανε και μέσα ακόμη αγανακτισμένοι. Και μιας και λέγαμε για την Πανσέλινο νωρίτερα, ας αφήσουμε και αυτή την βαριά είδηση. Τι να πούμε και για τον Νεπάλ, αφήστε τα και εκεί τα πράγματα απίστευτα με τις πλημμύρες. Πάμε σε ένα ωραίο τραγούδι με την Ελένη Βιτάλη, να σας το χαρίσουμε. Η ώρα είναι 1:50 πλησιάζει. Ωραία θα είμαστε έως τη 1:00.

Στα Τρίκαλα, σε λειτουργία βρίσκεται το νέο εργοστάσιο της Βιολάντα πλέον εκεί, στα Τρίκαλα. Τρεις είναι πλέον οι καινούργιες παραγωγικές μονάδες εταιρείας. Στο Πήλιο υπήρξε μια μεγάλη επιχείρηση για μια κοπελίτσα 22 χρονών τουρίστρια που διασώθηκε από το σημείο που έκανε πεζοπορία. Τι τα θέλετε βρε παιδιά αυτά με τις πεζοπορίες πάνω στα σαν αγριοκάτσικα. Τα αγριοκάτσικα, okay. Τώρα γιατί πρέπει εμείς να γίνουμε αγριοκάτσικα. Ωραίες πεζοπορίες πρέπει να πας στα πιο δύσκολα μέρη. Να γκρεμοτσακιστείς από τα βράχια, ανεβαίνουν άλλοι στον Όλυμπο, άλλοι από εδώ. Ελάτε με τους δικούς, κάντε. Τι είναι αυτό, τι μόδα κι αυτή πια. Δηλαδή, έλεος, έχει τόσα μέρη να περπατήσει κανείς. Πάνε στην κοιλάδα, πάντα πάνω κάτω, δεξιά αριστερά, από εδώ, από εκεί λίγο πεζοδρόμιο. Πρέπει να πας να γκρεμοτσακιστείς κάπου να παίρνεις την πυροσβεστική.

τρέχουν 30 άτομα να ασχολούνται με το αν εσύ τώρα παραπάτησες ή γκρεμοτσακίστηκες. Για ποιο λόγο? Για μια selfie, λέω εγώ τώρα. Η Βενεζουέλα ανοίγει την πόρτα της εξόδου από τον ΟΠΕΚ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες συζητούν ακόμη και για εκατονταετή μίσθωση πετρελαϊκών κοιτασμάτων της. Η Πανσέλινο σήμερα ανοίγει όλα τα μνημεία της χώρας για όσους θέλει, είναι δωρεάν η είσοδος. Σήμερα το βράδυ στο Ζιντζιλί Τζαμί 8 η ώρα θα υπάρχει μια πολύ ωραία συναυλία με τραγούδια της Κάτω Ιταλίας. Θα είναι εξαιρετική και το Ράδιο Κόσμος είναι χορηγός της εκδήλωσης. Η είσοδος είναι δωρεάν. Σήμερα το βράδυ όμως θα έχουμε και πολύ ωραία Πανσέλινο για όσους θα τη δείτε είτε από παραλίες είτε από οπουδήποτε για να την απολαύσετε. Τώρα, κατά τα άλλα, είχαμε ένα τουρκικό ντρόν που τα μερίδα τύπου και δημοσιογράφων στον Εύρο ανησύχησαν γιατί πετούσε χωρίς πιλότο, από μόνα τους πετάνε αυτά, ξέρετε. Τα βάζεις κανένα δύο μπαταρίες, βάζεις και ένα υπολογιστή, ένα προγραμματάκι, πετάνε. Δε πέρα, δόθε, πέρα, δόθε. Εσηκώθηκαν F-16 ελληνικά για να το αναχαιτήσουν, γιατί παραβίασε το FIR Αθηνών. Εκείνο πήγαινε όπου να είναι, τέλος πάντων. Η πολεμική αεροπορία σηκώθηκε, αντέδρασε άμεσα και το αναγνώρισε και το αναχέτησε. Η Τουρκία θέλει να κάνει και αυτή θαλάσσια πάρκα, θέλει και αυτή ένα κομμάτι μεριδίου από την από το Αιγαίο, από τη θάλασσα αυτή, καταλαβαίνετε, γιατί και εκείνη έχει να θρέψει 70 εκατομμύρια, 80 εκατομμύρια στόματα, οπότε σου λέει κάτσε, τι θα γίνει τώρα εδώ. Η Mobil, η Texaco και άλλες μεγάλες εταιρείες δεν δίνουν σημασία, γιατί ούτε τον Τραμπ θα ακούσουν, ούτε τον Ερντογάν, ούτε τον Μητσοτάκη. Θα κάνουν ό,τι θέλουν μόνες τους αν βρουν κοιτάσματα μεγάλα. Φαίνεται ότι κάπου εκεί στη Θάσο κοντά έχει κάποια. Κάποια στιγμή θα μιλήσουμε και με κάποιον που γνωρίζει λίγα πράγματα να μας πει για αυτό το θέμα. Ίσως αύριο μεθαύριο, από εβδομάδα, να δούμε τι θα γίνει και εκεί. Ελπίζουμε ειρηνικά πάντως να επιλύονται τα προβλήματα και να μην δαπανούμε τόσο πολλά χρήματα για όπλα, για θόλους κλπ. Και να τα δαπανούμε για τα σχολεία μας, για την παιδεία μας, για τα βιβλία μας, για την αύξηση του μισθού, που είναι ένα πολύ κύριο ζήτημα για τη χώρα μας. Και από εκεί και πέρα να έχουμε ειρηνικές σχέσεις με όλους τους λαούς γύρω μας. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Φυσικά δεν σημαίνει ότι όλοι τη συμμερίζονται. Πάμε στα τραγούδια και επιστρέφουμε. Μάλλον τι επιστρέφουμε. Έφτασε η ώρα να σας χαιρετήσω. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι. Και όμορφη Πανσέλινο. Γεια σας. Καλό μεσημέρι.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι μία.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Κολλιώσα γελατινό το κιλό, 5,95. Αμύτα μόσιον 1 λίτρο, 1,99.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Λούσας Αναστάσιος. Ανακαλύψτε μια ευρεία γκάμα από επιλεγμένα ποιοτικά αυτοκίνητα. Στο σύγχρονο, πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο μας, οι μηχανικοί μας αναλαμβάνουν τακτικό σέρβις και διαγνωστικό έλεγχο, επισκευές μηχανικών, αλλαγή ελαστικών, φρένων και αμορτισέρ. Λούσας Αναστάσιος και για ενοικιάσεις αυτοκινήτων. 7 χιλιόμετρο Σερών Δράμας. Τηλέφωνο 23210 71 461.
4: Ενάτη γιορτή τέχνης, Seres Music and Art Festival. 9 μέρες γιορτή γεμάτες μουσική και τέχνη. Big Slax, Λοκομότο, Μίλτος Πασχαλίδης, Τσακί και Μικρός Κλέφτης, Red Bridge, Spirit Maze, Envol Scapte, Θέατρο Κομικού Αυτοσχεδιασμού, Cine Night, Μέρα Παιδιού και Ρεμπέτικη Βραδιά.
5: Όσα κομμάτια κι αν μπορέσεις.
4: Ένατη γιορτή τέχνης Σερών, πρώην στρατόπεδο Εμμανουήλ Παπά. Παρασκευή 4 έως και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια στο more.com. Φυσικά σημεία προπόλησης, καφέ Αμάν και Juice Bar.

Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις Τζόντις. Πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, γύψους σανίδες, πλακάκια, δάπεδα laminate, σιδηροκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόντις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933 011 495.

0: Σούπερ Μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ Μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Αττή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ Μάρκετ Μπρατσάκι.
1: Χρόνια Νίκος Οικονομόπουλος. Summer Tour 2026. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου στις Σέρες, στο επιχειρηματικό κέντρο Χρήστος Μέκλας, Σερέξπο. Σημεία προπόλησης, Σέρες. Όλα τα καταστήματα, Step by Cameo. Προπόληση, more.com.
2: Ο καιρός στην Ελλάδα, σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο γενικά έθριος καιρός, με τοπικές βροχές στα υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι στα δυτικά νότιοι 4 με 5 τοπικά 6, στα ανατολικά βόρεια 5 με 7 και στα νοτιοανατολικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε πτώση. Σημερινές θερμοκρασίες: 31 Σκαβάλα Λίμνος Μύκονος Ρέθυμνο Αλεξανδρούπολη Ηράκλειο Νάξος Σύφνος, 34 Χανιά 36 Καλαμάτα Σέρες, 38 Άρτα Γιαννιτσά Κέρκυρα Τρίκαλα 40 Πρέβεζα.

Απολαύστε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr. Τα Πρόοδος Market καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
1: Καραγιάννη, τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Διαλεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο, 5 λίτρα, 27,99. Βιολέτα, παγωτό, 2 λίτρα, 3,99.
0: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
1: Εβίτα, χαρτί υγεία, σχέδια χρώμα, τρίφυλλο, 10 ρολά, 2,40. Dixan Gel, φρεσκάδα ωκεανού, 70 μεζούρες. Και Dixan Σκόνη πλυντηρίου, φρεσκάδα άνοιξης, 68 μεζούρες, 9,99. Χένιγκερ, κουτί, 330 ml, 5-1 δώρο, 4,15.
0: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
2: Λύκη για πάντα, 30 χρόνια μετά, 31 Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 9, στο ανοιχτό αμφιθέατρο ΔΥΠΑ Εσερών. Ένα μοναδικό αφιέρωμα στη μεγάλη στάρ από τον Μάκη Δελαπορτά. Ερμηνεύουν η Νίνα Λοτσάρη, Ματθίλδη Μαγείρα, Ευελίνα Νικόλιζα και ο Σταύρος Αλαμπασόπουλος. Συμμετέχουν η Παιδική Χοροδία, Παράσταση της Βικτόριας Μαγκούνη, ο Όμιλος Λάχων και Φίλων Λαϊλιάς και η Ακαδημία Ζεϊμπέκη Κουδράμας Αγγελική Γκαλαγκάνη. Προπόληση στα καταστήματα Ναφ Ναφ, Μανός, Καφέ Μπαρμπρεσόν και Μικέλ. Σας περιμένουμε να τιμήσουμε μαζί τη μνήμη της Αλίκης που μένει πάντα εδώ. Μην το χάσετε. Υπό την αιγίδα της Περιφερειακής Ενότητας Ερών.
3: King Coffee Stores. Ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
4: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
3: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
4: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
3: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
5: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις Σέρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ, έχει και ό,τι άλλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγίτσα Αλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 23210-22858. Ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στρατό, βάλε μια απ' όλα.
6: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

χωρίς να φτάσεις στα αστέρια. Ακούσέ τα. Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ. Κόσμος. Δεν αντιγράφει. Δεν αντιγράφεται.

0: εξέλιξη.
1: Η εξέλιξη δεν μπορεί να είναι ποτέ προς το κακό. Μπορεί να υπάρχουν σκοτεινές περίοδοι, μπορεί να υπάρχουν απώλειες για να γεννηθεί κάτι, κάτι καινούριο. Έτσι. Ίσως να είμαστε η γενιά, ίσως και θα δείξει, που θα πρέπει να οδηγήσουμε τον κόσμο και τον άνθρωπο σε κάτι διαφορετικό.

0: Jazzy Cantar Festival. 9 μέρες γιορτή γεμάτες μουσική και τέχνη. Hey! Big Slax, Λοκομότο, Μίλτος Πασχαλίδης, Τσακί και Μικρός Κλέφτης, Red Bridge, Spirit Maze, Endon Σκάπτε, Θέατρο Κομικού Αυτοσχεδιασμού, Cine Night, Μέρα Παιδιού και Ρεμπέτικη Βραδιά.
1: Όσα κομμάτια κι αν μπορέσεις.
0: Ένατη γιορτή τέχνης Σερών, πρώην στρατόπεδο Εμμανουήλ Παπά, Παρασκευή 4 έως και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια στο more.com. Φυσικά σημεία προπόλησης, καφέ Αμάν και Juice Bar.
2: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Αρετή εξαιρετικό παθαίνω ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
2: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
4: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημα σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
5: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις Τζόντις, πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, γύψος ανίδες, πλακάκια, δάπεδα laminate, σιδηροκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόντις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933-011-495.
6: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφογιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά, δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών, στην Κιάνη Ακτή.
7: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
8: Εγώ.
7: Πες μας, Αλέξανδρε.
9: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
7: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
9: Στο νοσοκομείο, στην πλατεία του χωριού.
7: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
10: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
11: Ετοιμαστείτε για μια βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και πολύ δέντη. Το Ψίσταγκραμ παρουσιάζει την μπάντα που γλεντά, Μπρατίμια, σε μια μοναδική βραδιά που θα σας μείνει αξέχαστη. Παρασκευή 28 Αυγούστου, στον προάβλιο χώρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Μέρνη Κιτσίου. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος 25 ευρώ, παιδικό 12 ευρώ, με πλήρες μενού και απεριόριστο ποτό. Κλείστε τώρα τη θέση σας στα τηλέφωνα 690-716-2959 και 2311-2266-26. Παρασκευή 28 Αυγούστου στο Ψίσταγκραμ με τα Μπρατίμια. Εκεί που το φαγητό γίνεται γλέντι.
12: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
13: Τη Δευτέρα, οι υπογραφές Ελλάδας-Ισραήλ για το νέο αντιαεροπορικό θόλο, τη λεγόμενη ασπίδα του Αχιλέα, που θα αγοράσει η χώρα μας από τους Ισραηλινούς αντί 3,1 δισεκατομμυρίων ευρώ. Αγορά εργασίας δύο ταχυτήτων στη χώρα μας. Περιγράφει μελέτη

ανεξάρτητου διεθνούς Ινστιτούτου. Περισσότερες δουλειές, αλλά οι μισθοί δεν φτάνουν για αξιοπρεπή διαβίωση. Θεσμοθετείται το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τη βιομηχανία και την εφοδιαστική αλυσίδα με κοινή υπουργική απόφαση. Ο φόβος για μια δεύτερη καταστροφή μετά τη φωνική πλημμύρα στα σύνορα Νεπάλ-Θιβέτ έγινε πλέον αρκετά σοβαρός ώστε να σταματήσει προσωρινά ακόμη και τις επιχειρήσεις διάσωσης. Υπερχείλησε λίμνη μετά την κατολίσθηση. Η Βενεζουέλα φέρεται έτοιμη να εγκαταλείψει τον ΟΠΕΚ σε μια κίνηση με τεράστιο συμβολικό βάρος, αλλά και δυνητικά πολύ μεγαλύτερες συνέπειες για την παγκόσμια αγορά πετρελαίου, σύμφωνα με τον Bloomberg. Κυβερνοεπίθεση σε 3 βρετανικά αεροδρόμια. Εκτέθηκαν προσωπικά στοιχεία 8,7 εκατομμυρίων επιβατών. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 2:30.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Καραγιάννη, τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Διαλεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο, 5 λίτρα, 27,99. Βιολέτα, παγωτό, 2 λίτρα, 3,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Εβίτα, χαρτί υγείας, σχέδια χρώμα, τρίφυλλο, 10 ρολά, 2,40. Dixan Gel, φρεσκάδα ωκεανού, 70 μεζούρες. Και Dixan Σκόνη πλυντηρίου, φρεσκάδα άνοιξης, 68 μεζούρες, 9,99. Χένιγκερ, κουτί, 330 ml, 5 συν 1 δώρο, 4,15.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
4: Ο Παναθηναϊκός νίκησε με 2-1 στην παράταση, 1-1 η κανονική διάρκεια, χάρισε 2 γκολ του στη Real Dessers και πήρε παλικαρίσια την πρόκριση στη League Phases του Conference League. Αποκλείστηκε ο ΠΑΟΚ από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις μετά την ήττα του με 3-2 από την νορβηγική Brann. Συνεχίζεται το ευρωπαϊκό όνειρο για τον Όφη, που επικράτησε τη Τσεσεκά στη Σόφια με 2-0, ολοκληρώνοντας με 2 νίκες το ζευγάρι και σφραγίζοντας πανηγυρικά το εισιτήριο για τη συνέχεια του Europa League. Η κλήρωση για τη League Phase του Champions League φέρνει τη Real Madrid στη Νέα Φιλαδέλφια, ενώ στέλνει την ΑΕΚ στην Αγγλία για να αντιμετωπίσει τη Manchester City. Νέα σελίδα στην ιστορία του ελληνικού στίβου έγραψε ο Εμμανουήλ Καραλής με μια εντυπωσιακή εμφάνιση στο Diamond League της Ζυρίχης, όπου ξεπέρασε τα 6-20 μέτρα στο επικοντό και κατέριψε το πανελλήνιο ρεκόρ. Μετά το χρυσό μετάλλιο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στο Βαρέζε, ο Πέτρος Γκαϊδατζής αναδείχθηκε παγκόσμιος πρωταθλητής, κατακτώντας και το χρυσό στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κοπηλασία στο Άμστερνταμ.
1: Φίλοι, τι μέρα έχουμε. Αύγουστο, με τιμές θαύμαστον Κάντζα. Φέτα Βέρειας Pop, μόνο 9,96 το κιλό. Μερέντα 360 γραμμάρια, 2,54. Αλεύρι Ελωμάς, 1 κιλό, μόνο 68 λεπτά. Όλα τα μπισκότα Λατίνι σε τιμή θαύμα. Colgate οδοντόκρεμα, μόνο 1,25. Και Ariel Σκόνη, 45 μεζούρες, 9,47.
5: Μέχρι την Τετάρτη, χοιρινή τηγανιά, μόνο 6,30 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, χοιρινό μπούτι και σπάλα, μόνο 5,90. Το κιλό.
1: Supermarket Kansas.
5: Για ένα καλοκαίρι, θαύμα.
6: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210 23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
1: Κόσμος στους 90.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 3. Ένατη γιορτή τέχνης, Seres Music and Art Festival. 9 μέρες γιορτή γεμάτες μουσική και τέχνη. Big Slax, Λοκομότο, Μίλτος Πασχαλίδης, Τσακί και Μικρός Κλέφτης, Red Bridge, Spirit Maze, Ένδον Σκάπτε, Θέατρο Κομικού Αυτοσχεδιασμού, Cine Night, Μέρα Παιδιού και Ρεμπέτικη Βραδιά.
1: Όσα κομμάτια κι αν μπορέσεις.
0: Ένατη γιορτή τέχνης Σερών, πρώην στρατόπεδο Εμμανουήλ Παπά, Παρασκευή 4 έως και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια στο more.com. Φυσικά σημεία προπόλησης, καφέ Αμάν και Juice Bar. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Λιούσας Αναστάσιος. Ανακαλύψτε μια ευρεία γκάμα από επιλεγμένα ποιοτικά αυτοκίνητα στο σύγχρονο, πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο μας. Οι μηχανικοί μας αναλαμβάνουν τακτικό σέρβις και διαγνωστικό έλεγχο, επισκευές μηχανικών, αλλαγή ελαστικών, φρένων και αμορτισέρ. Λιούσας Αναστάσιος και για ενοικιάσεις αυτοκίνητων. 7 χιλιόμετρο Σερών Δράμας. Τηλέφωνο 23210 71 461.
4: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα, είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
5: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Σερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα CityBill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφή στο σύστημα, στο site της ΔΕΙΑ Σερών, στην ενότητα e-Bill. Η ΔΕΙΑ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑ Σερών και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.
6: Αλίκη για πάντα, 30 χρόνια μετά, 31 Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 9, στο ανοιχτό αμφιθέατρο ΔΥΠΑ Εσερών. Ένα μοναδικό αφιέρωμα στη μεγάλη στάρ από τον Μάκη Δελαπόρτα. Ερμηνεύουν η Νίνα Λοτσάρη, Ματθίλδη Μαγκύρα, Ευελίνα Νικόλιζα και ο Σταύρος Αλαμπασόπουλος. Συμμετέχουν η Παιδική Χοροδία, Παράσταση της Βικτόριας Μαγκούνη, ο Όμιλος Βλάχων και Φίλων Λαϊλιάς και η Ακαδημία.

0: eBay και κουδρά μας Αγγελική Γκαλακάνη. Προπόληση στα καταστήματα Ναφ Ναφ, Γερμανός, Καφέ Μπαρ Μπρεσόν και Μικέρ. Σας περιμένουμε να τιμήσουμε μαζί τη μνήμη της Αλίκης που μένει πάντα εδώ. Μην το χάσετε. Υπό την αιγίδα της Περιφερειακής Ενότητας Ερών.
1: 50 χρόνια Πολιτιστικός Σύλλογος Νέου Σουλίου. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Νέου Σουλίου γιορτάζει 50 χρόνια ιστορίας, πολιτισμού και προσφοράς και σας προσκαλεί σε ένα μεγάλο διήμερο γεμάτο μουσική και όμορφες στιγμές. Σάββατο 29 Αυγούστου, 9.30 συναυλία με τους Mighty Band. Κυριακή 30 Αυγούστου, ομιλία για τα 50 χρόνια και συναυλία στις 9.30 με το Λευτέρη Πασιά. Στο Δημοτικό Σχολείο Νέου Σουλίου. Είσοδος δωρεάν. Μισός αιώνας, γεμάτος αναμνήσεις, ανθρώπους, δράσεις και πολιτισμό αξίζει να γιορταστεί όπως του πρέπει. Σας περιμένουμε όλους να γιορτάσουμε μαζί τα 50 χρόνια του Πολιτιστικού Συλλόγου Νέου Σουλίου.
2: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
3: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321-051-612. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικού. Σωτηρόπουλος.
2: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
4: Κάθε μέρα.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 3:30.
1: Παρασκευή 28 Αυγούστου στο ανοιχτό αμφιθέατρο Διπαές Ερών.
2: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
1: Παρασκευή 28 Αυγούστου στο ανοιχτό αμφιθέατρο Διπαές Ερών.
2: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
3: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
1: Φυσικά σημεία προπόλησης Μικέλ Γερμανός Ερών.
4: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφολιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών, στην Κιάνη Ακτή.
1: Χρόνια Νίκος Οικονομόπουλος. Summer Tour 2026. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου στις Σέρες, στο επιχειρηματικό κέντρο Χρήστος Μέκλας, Σερέξπο. Σημεία προπόλησης Σέρες. Όλα τα καταστήματα Street by Cameo. Προπόληση more.com.
5: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις Σέρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαπ, έχει και ό,τι όλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγίτσα Αλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι μου ένα τηλέφωνο στο 2321-0-22-858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Κρατώ, βάλε μία απ' όλα.
6: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
7: Τα πετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για τον μπαλκόνι και κάθε χώρο.
6: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
7: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
6: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
7: Τα πετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
6: Βασίλης Οικονόμου.
7: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
6: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
7: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
6: Site www.economouseres.gr.
8: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
9: Ο Παναθηναϊκός νίκησε με 2-1 στην παράταση, 1-1 η κανονική διάρκεια, χάρη σε 2 γκολ του Cyril Dessers και πήρε παλικαρίσια την πρόκριση στη League Phases του Conference League. Αποκλείστηκε ο ΠΑΟΚ από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις μετά την ήττα του 3-2 από την νορβηγική Μπραν. Συνεχίζεται το ευρωπαϊκό όνειρο για τον Όφη, που επικράτησε τη Τσεσεκά στη Σόφια με 2-0, ολοκληρώνοντας με 2 νίκες το ζευγάρι και σφραγίζοντας πανηγυρικά το εισιτήριο για τη συνέχεια του Europa League. Η κλήρωση για τη League Phase του Champions League φέρνει τη Real Madrid στη Νέα Φιλαδέλφια, ενώ στέλνει την ΑΕΚ στην Αγγλία για να αντιμετωπίσει τη Manchester City. Νέα σελίδα στην ιστορία του ελληνικού στίβου έγραψε ο Εμμανουήλ Καραλής με μια εντυπωσιακή εμφάνιση στο Diamond League της Ζυρίχης, όπου ξεπέρασε τα 6-20 μέτρα στο επικοντό και κατέριψε το πανελλήνιο ρεκόρ. Μετά το χρυσό μετάλλιο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στο Βαρέζε, ο Πέτρος Γκαϊδατζής αναδείχθηκε παγκόσμιος πρωταθλητής, κατακτώντας και το χρυσό στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κοπηλασίας στο Άμστερνταμ.
10: Κόσμος στους 93.

0: στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται. Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 4. Ένατη γιορτή τέχνης, Feres Music and Art Festival. 9 μέρες γιορτή, γεμάτες μουσική και τέχνη. Hey! Big Slax, Λοκομότο, Μίλτος Πασχαλίδης, Τσακί και Μικρός Κλέφτης, Red Bridge, Spirit Maze, Envol Capte, Θέατρο Κομικού Αυτοσχεδιασμού, Cine Night, Μέρα Παιδιού και Ρεμπέτικη Βραδιά.
1: Όσα κομμάτια κι αν μπορέσεις.
0: Ένατη γιορτή τέχνης Σερών, πρώην στρατόπεδο Εμμανουήλ Παπά. Παρασκευή 4 έως και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια στο more.com. Φυσικά σημεία προπόλησης, καφέ Αμάν και Juice Bar.
2: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Καραγιάννη, τυρί αρνέα στο κιλό 9,99. Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
2: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
3: Εβίτα χαρτί υγείας σχέδια χρώμα τρίφυλλο 10 ρολά 2,40. Dixan Gel φρεσκάδα ωκεανού 70 μεζούρες και Dixan Σκόνη πλυντηρίου φρεσκάδα άνοιξης 68 μεζούρες 9,99. Χένιγκερ κουτί 330ml 5-1 δώρο 4,15.
2: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
4: Μοσχοβολάει ο τόπος στο νέο Σούλη στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοποιείο, όπου νυχθημερών το ψωμί σίκαλης συναντά το ολικής και η τσιαπάτα το χωριάτικο. Το αφράτο σιμιτάκι, το κασροκούλουρο, το λουκανικό ψωμό βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το ρίγανό ψωμό και η πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου με σπανάκι, τυρί κοτόπουλο και εκεί δίπλα να και η τάρτα μήλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτικο, το προζυμένο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού στο νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250.
5: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημα σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
6: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφογιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά, δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή.
7: Μάσα και Αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή. Η επίσημη θεατρική παράσταση σε σκηνοθεσία Ταμίλα Κουλίεβα με τα αυθεντικά κοστούμια του εξωτερικού. Ελάτε να διασκεδάσετε με τους αγαπημένους ήρωες να ζωντανεύουν σε μια μαγική θεατρική παράσταση. Η Μάσα και Αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή.

0: για μία μοναδική παράσταση στις Σέρες. Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στις 8.30 στο ανοιχτό αμφιθέατρο του ΔΥΠΑΕ Σερών. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Σχολαρχείο και ηλεκτρονικά στο cometogether.live. Η Μάσα και ο Αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή. Μην τη χάσετε.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Πυρκαγιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στο πλούτο χωρί Ηλίας. Φωτιά και σε αγροτοδασική έκταση στη θέση παιδικό κορυφή του Δήμου Γόρτινα στο Ηράκλειο Κρήτης. Συνειδητή επιλογή χαρακτήρισε την απομάκρυνση από τον Λιγνίτη ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, υποστηρίζοντας παράλληλα πως το πρόγραμμα της δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης στη Δυτική Μακεδονία αρχίζει να έχει αποτελέσματα. Δραματική τροπή παίρνει η καταστροφή στα σύνορα Νεπάλ-Θιβέτ, καθώς ο απολογισμός των νεκρών εκτοξεύθηκε στους 538, την ώρα που τουλάχιστον 977 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. Και οι αρχές προειδοποιούν πλέον ανοιχτά για τον κίνδυνο μιας δεύτερης σαρωτικής πλημμύρας. Υπερχυλίζει ήδη η λίμνη που σχηματίστηκε στην περιοχή. Ανωδικές τάσεις στο χρηματιστήριο με τον γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.680 μονάδες. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
3: Κόσμος στους 93.

0: Παρακαλώ.
1: Γυρίσατε.
0: Όχι.
2: Τηλεφωνάς.
3: Όχι.
2: Κάνατε τηλεφώνα.
3: Τηλεφώνησε. Ρώτησα αν γύρισε και μου είπε όχι.
2: Όχι, σου είπε.
3: Μάλιστα, και μου κλείσε το τηλέφωνο. Είδες εκεί γαϊδουριά. Και εγώ του μίλησα τόσο γλυκά.
2: Πώς δηλαδή.
1: Γυρίσατε.
2: Γι' αυτό, πού να καταλάβει ο άνθρωπος ότι ήσουν εσύ. Σε έχει συνηθίσει το σκληρό και στο απότομο.
3: Λες αυτό να ήταν.
2: Εκτός αν πήρες λάθος αριθμό.
3: Αδύνατον.
2: Για ξαναπάρε να δούμε.
3: Θα τον αρχίσω στο σκληρό και στο απότομο. Μην ξαναθυμώσει και μου το ξανακλείσει.
0: Μπρος.
3: Βασιλείου εδώ.
0: Εσείς Δεσποινής.
3: Μάλιστα, εγώ.
2: Αλλά γλύκανε τώρα, γλύκανε παιδάκι μου.
1: Πώς τα πήγατε, περάσατε καλά.
0: Δεσποινής Βασιλείου, εσείς είσαστε.
1: Μάλιστα, εγώ είμαι. Γιατί?
0: Νόμιζα πως μπήκε άλλος στη γραμμή.
1: Πώς σας είδατε.
0: Δεν ξέρω, η φωνή σας. Μήπως είσαστε αδιάθετοι.
1: Όχι, καλά είμαι εγώ. Σεις πώς είστε?
0: Καλά, ευχαριστώ, καλά.
3: Δεν μου λέτε προχωρήσατε στη δουλειά, ανεξαρτήτως των υποχρεώσεων.
1: Στη δουλειά προχωρήσατε.
0: Βέβαια, συνεχώς αναζητώ τραγούδια, συνέχεια δουλεύω, ναι, ακόμη και στις διακοπές.
1: Μπράβο, αυτό είναι πολύ ευχάριστο.
0: Ευχαριστώ πολύ, Δεσποινής.
1: Θα πάτε λίγο την εβδομάδα, θα πάτε.
0: Και βέβαια θα πάω τώρα Τετάρτη, θα είναι Πέμπτη, θα είναι... Αλλά θα ξεκινήσουμε, ετοιμάζουμε και το νέο πρόγραμμα.
1: Ωραία, πρέπει να σας δείξω και τα σχέδια.
0: Πολύ ωραία να περάσω από το σπίτι σας αύριο.
1: Να περάσετε αύριο, είπατε.
3: Όχι αύριο.
1: Γιατί...
3: Θα πας εκδρομή.
0: Ορίστε.
1: Αύριο, λέω, όχι αύριο, γιατί...

0: θα πάω εκδρομή. Ποια εκδρομή, μα θα μείνουμε εδώ.
1: Σουτ, πια.
0: Έλα, μίλα, μίλα. Μίλα, παιδάκι. Θα πάω εκδρομή.
2: Τότε πότε θα μπορούσα?
0: Πότε? Πότε, απόψε. Απόψε, απόψε να έρθει.
1: Ναι, ναι, απόψε.
0: Ναι, ναι, απόψε. Απόψε, λέω, απόψε. Θα βγείτε απόψε. Κατά πού θα πάτε με το καλό?
2: Θα έρθω αμέσως, δεν μένω μακριά. Σε 5 λεπτά θα είμαι εκεί.
0: Να μην σας βάζω σε κόπο. Και θα είστε και κουρασμένος?
2: Όχι, δεν είμαι κουρασμένος.
0: Ωραία τότε, περιμένω.
2: Έφτασα και μετά σινεμαδάκι. Μας ανεβάσατε στην πρώτη θέση. Ερχόμαστε ξανά για να είμαστε μαζί πρωτοπόροι. Σε λίγες μέρες και πάλι μαζί.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 4:30.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
4: Δευτέρα 31 Αυγούστου, ώρα 8.30 το βράδυ, στο κοπηλατοδρόμιο της Λίμνης Πεθελινού, η Βιολέτα Ίκαρη, ο Μανώλης Ανδρουλιδάκης, η Μέλα Κροφώτη και ο Βαγγέλης Χατζησταύρου, μέσα στη μαγικά φωτισμένη λίμνη, θα μας ταξιδέψουν με τα τραγούδια τους σε μια ξεχωριστή ποιητική μουσική βραδιά. Συνδιοργάνωση Ναυταθλητικός Περιβαλλοντικός Σύλλογος Πεθελινού και Κινήτης, Δήμος Εμμανουήλ Παπά και Περιφερειακή Ενότητα Σερών. Δευτέρα 31 Αυγούστου, ώρα 8.30 το βράδυ, πλωτή συναυλία με τραγούδια μεγάλων Ελλήνων συνθετών στον Πεθελινό Σερών. Προπόληση 10 ευρώ από ticketservices.gr. Μικέλ, Γερμανός, Bioshop, Λατζέμα. Ταμείο 12 ευρώ.
5: Κόσμος στους 93.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 5.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Καραγιάννη, τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Διαλεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο, 5 λίτρα, 27,99. Βιολέτα, παγωτό, 2 λίτρα, 3,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Εβίτα, χαρτί υγείας, άδεια χρώμα, τρίφυλλο, 10 ρολά, 2,40. Dixan Gel, φρεσκάδα ωκεανού, 70 μεζούρες. Και Dixan Σκόνη Πλυντηρίου, φρεσκάδα άνοιξης, 68 μεζούρες, 9,99. Χένιγκερ, κουτί, 330 ml, 5 συνένα δώρο, 4,15.
1: Πρόοδος Μάρκετ, υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Ένατη γιορτή τέχνης, Ceres Music and Art Festival. 9 μέρες γιορτή, γεμάτες μουσική και τέχνη. Hey! Big Slacks, Locomoto, Μίλτος Πασχαλίδη.

0: Σάκη και μικρός κλέφτης. Red Bridge, Spirit Maze, Endless Captain, θέατρο κωμικού αυτοσχεδιασμού, Cine Night, μέρα παιδιού και ρεμπέτικη βραδιά.
1: Όσα κομμάτια κι αν μπορέσεις.
0: Ένατη γιορτή τέχνης Σερών, πρώην στρατόπεδο Εμμανουήλ Παπά. Παρασκευή 4 έως και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια στο more.com. Φυσικά σημεία προπόλησης, καφέ Αμάν και Juice Bar.

0: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις Jondis. Πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, χυψοσανίδες, πλακάκια, δάπεδα laminate, σιδηροκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Jondis. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933 011 495.
1: Ετοιμαστείτε για μια βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και πολύ γλέντι. Το Ψίστακραμ παρουσιάζει την μπάντα που γλεντά, Μπρατίμια, σε μια μοναδική βραδιά που θα σας μείνει αξέχαστη. Παρασκευή 28 Αυγούστου, στον προάβλιο χώρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Μελενικητσίου. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος 25 ευρώ, παιδικό 12 ευρώ, με πλήρες μενού και απεριόριστο ποτό. Κλείστε τώρα τη θέση σας στα τηλέφωνα 690 716 2959 και 2311 2266. Παρασκευή 28 Αυγούστου στο Ψίστακραμ με τα Μπρατίμια. Εκεί που το φαγητό γίνεται γλέντι.
2: Φίλοι, τι μέρα έχουμε?
3: Αύγουστο, με τιμές θαύμαστον Κάντζα. Φέτα Βέρειας Pop μόνο 9,96 το κιλό. Μερέντα 360 γραμμάρια 2,54. Αλεύρι Ελωμάς 1 κιλό μόνο 68 λεπτά.
2: Όλα τα μπισκότα Λατίνη σε τιμή θαύμα. Colgate οδοντόκρεμα μόνο 1,25. Και Ariel Σκόνη 45 μεζούρες 9,47.
3: Μέχρι την Τετάρτη, χοιρινή τηγανιά μόνο 6,30 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, χοιρινό μπούτι και σπάλα μόνο 5,90. Το κιλό.
2: Supermarket Kansas.
3: Για ένα καλοκαίρι, θαύμα.
4: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
5: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
6: Η ΑΕΚ θα φιλοξενήσει τη Ρεάλ Μαδρίτης και τη Ρώμα στη Νέα Φιλαδέλφια 24 χρόνια μετά την ιστορική αίτητη πορεία της στο Champions League. Ο Ολυμπιακός μετά τον αποκλεισμό του από την Αϊμέγγεν στα προκριματικά του Champions League βρέθηκε απευθείας στη League Phase του Europa League. Μίλαν, Μαρσέιν, Σπάρτα Πράγας, Ρεν, Γιαγκελόνια, Τσέλιε, Χόφενχαϊμ και Τορένσε οι αντίπαλοι των Ερυθρόλευκων. Η προσοχή στον Παναθηναϊκό πλέον στρέφεται στα επόμενα μάτς, με την ομάδα του Νίστρουπ να μαθαίνει τους 6 αντιπάλους που θα βρει απέναντί της στη League Phase του Conference League. Το τριφύλι θα βρεθεί αντιμέτωπο με τις Brighton, Freiburg, Borats, Καϊράτ, Τσεσεκά Σόφιας και Νόρτζελάντ. Ολοκληρώθηκε και η κλήρωση του Όφι για τη League Phase του Europa League και πλέον οι κυπελούχοι Ελλάδας γνωρίζουν τους 8 αντίπαλους τους. Στην κρίσιμη μάχη του δεύτερου γύρου της προκριματικής φάσης του παγκοσμίου κυπέλου ρίχνεται απόψε στη Ρίγα η εθνική ομάδα μπάσκετ, με πρώτο αντίπαλο στον ένατο όμιλο την Ουκρανία.
2: Κόσμος στους 93.

δεν μπορείς να φτάσεις στα αστέρια, ακούσέ τα. Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ. Κόσμος. Δεν αντιγράφει. Δεν αντιγράφεται.

ώρα στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 5:30.

0: αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτή

0: βλέπετε τιμές.
1: Κολλιόσα γελατινό το κιλό 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο 1,99.
0: Ελληνικά Μάρκετ. Το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Λιούσας Αναστάσιος. Ανακαλύψτε μια ευρεία γκάμα από επιλεγμένα ποιοτικά αυτοκίνητα στο σύγχρονο, πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο μας. Οι μηχανικοί μας αναλαμβάνουν τακτικό σέρβις και διαγνωστικό έλεγχο, επισκευές μηχανικών, αλλαγή ελαστικών, φρένων και αμορτισέρ. Λιούσας Αναστάσιος και για ενοικιάσεις αυτοκινήτων. 7ο χιλιόμετρο Σερών Δράμας. Τηλέφωνο 23210 71 461.
3: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφογιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή.
4: Παρασκευή 28 Αυγούστου στο ανοιχτό αμφιθέατρο Διπαέ Σερών.
5: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καριές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
4: Παρασκευή 28 Αυγούστου στο ανοιχτό αμφιθέατρο Διπαέ Σερών.
5: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
6: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
4: Φυσικά σημεία προπόλησης Μικέλ Γερμανός Σερών.
7: King Coffee Stores. Ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
8: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
7: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
8: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
7: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
8: Κόσμος στους 93.
9: Θες να με καλά να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

0: Τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.
1: Έτοιμοι. Καλώς τα παιδιά.
2: Καλώς σε βρήκαμε.
1: Αγγίλες, ο Παπαζόλυπο. Χάρηκα πολύ. Για πείτε ρε παιδιά λοιπόν, πώς γνωριστήκατε?
2: Νομίζω

0: σοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς,

0: διστάσεις και μ' αγαθείς. Αν τρομάξεις και μ' ακριφτείς. Αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Ο αέρας μοσχοβολάει η Ελλάδα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

Και όταν έτυχε να βρεθεί στο χώρο, στο δρόμο μου η μουσική, ασχολήθηκα με τη μουσική την οποία αγαπώ. Αλλά δεν είμαι εξαρτημένος από την έννοια το ότι τι θα κάνω άμα δεν μπορώ να τραγουδήσω πια. Όχι. Μπορώ να κάνω άλλες δουλειές. Ευελπιστώ να με χρειαστεί, γιατί θα είναι περίεργο. Αλλά από την άλλη εδώ είναι, δεν είναι. Η ζωή έτσι είναι.

κόσμος όλος, η Ελλάδα μας. Άκουσέ την. Κόσμος 93.

0: καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.
1: Όλοι γύρω μιλάνε με ακατάληπτα λόγια, ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουν στόχους μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία, τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται μη και δουν την αλήθεια, με τα δόντια

0: σ' αυτό που με κρατάει μες στην τρέλα αυτού του κόσμου. Είσαι αυτό που με κρατάει.
1: Τα τραγούδια που αγαπάμε είναι εδώ. Ράδιο Κόσμος.
2: Κόσμος στους 93. Παίζουμε τα καλύτερα.

0: Κόσμος του 93.
1: Η ώρα στο ράδιο Κόσμος είναι 6.
2: Ένατη γιορτή τέχνης, Seres Music and Art Festival. 9 μέρες γιορτή γεμάτες μουσική και τέχνη. Big Slax, Λοκομότο, Μίλτος Πασχαλίδης, Τσακί και Μικρός Κλέφτης, Red Bridge, Spirit Maze, Ένδολς Κάπτε, Θέατρο Κωμικού Αυτοσχεδιασμού, Cine Night, Μέρα Παιδιού και Ρεμπέτικη Βραδιά.
3: Όσα κομμάτια κι αν μπορέσεις.
2: Ένατη γιορτή τεχνησερών, πρώην στρατόπεδο Εμμανουήλ Παπά, Παρασκευή 4 έως και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια στο more.com. Φυσικά σημεία προπόληση, καφέ Αμάν και Juice Bar.
4: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με

0: εκατοντάδες CD και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα, είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
1: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
2: Εγώ.
1: Πες μας, Αλέξανδρε.
3: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
1: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
3: Στο νέο σουλικυρία στην πλατεία του χωριού.
1: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
4: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
5: Η Μάσα και ο Αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή. Η επίσημη θεατρική παράσταση σε σκηνοθεσία Ταμίλα Κουλίεβα με τα αυθεντικά κοστούμια του εξωτερικού. Ελάτε να διασκεδάσετε με τους αγαπημένους ήρωες να ζωντανεύουν σε μια μαγική θεατρική παράσταση. Η Μάσα και ο Αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή. Για μια μοναδική παράσταση στις Σέρες. Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στις 8.30 στο ανοιχτό αμφιθέατρο του ΔΥΠΑΕ Σερών. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Σχολαρχείο και ηλεκτρονικά στο camtogether.com. Live. Η Μάσα και ο Αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή. Μην τη χάσετε.
6: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
7: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321-051-612. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικά Σωτηρόπουλος.
6: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
8: 50 χρόνια Πολιτιστικός Σύλλογος Νέου Σουλίου. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Νέου Σουλίου γιορτάζει 50 χρόνια ιστορίας, πολιτισμού και προσφοράς και σας προσκαλεί σε ένα μεγάλο διήμερο γεμάτο μουσική και όμορφες στιγμές. Σάββατο 29 Αυγούστου, 9.30 συναυλία με τους Noah ID Band. Κυριακή 30 Αυγούστου, ομιλία για τα 50 χρόνια και συναυλία στις 9.30 με το Λευτέρη Πασιά, στο Δημοτικό Σχολείο Νέου Σουλίου. Είσοδος δωρεάν. Μισός αιώνας, γεμάτος αναμνήσεις, ανθρώπους, δράσεις και πολιτισμό, αξίζει να γιορταστεί όπως του πρέπει. Σας περιμένουμε όλους να γιορτάσουμε μαζί τα 50 χρόνια του Πολιτιστικού Συλλόγου Νέου Σουλίου.
9: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Πυρκαγιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στο πλούτο χωρί Ηλίας. Φωτιά και σε αγροτοδασική έκταση στη θέση Πέρδικο κορυφή του Δήμου Γόρτινα στο Ηράκλειο Κρήτης. Συνειδητή επιλογή χαρακτήρισε την απομάκρυνση από τον Λιγνίτη ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, υποστηρίζοντας παράλληλα πως το πρόγραμμα της δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης στη Δυτική Μακεδονία αρχίζει να έχει αποτελέσματα. Δραματική τροπή παίρνει η καταστροφή στα σύνορα Νεπάλ-Θιβέτ, καθώς ο απολογισμός των νεκρών εκτοξεύθηκε στους 538, την ώρα που τουλάχιστον 977 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. Και οι αρχές προειδοποιούν πλέον ανοιχτά για τον κίνδυνο μιας δεύτερης σαρωτικής πλημμύρας. Υπερχυλίζει ήδη η λίμνη που σχηματίστηκε στην περιοχή. Ανωδικές τάσεις στο χρηματιστήριο με τον γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.680 μονάδες. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
10: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές στα υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι στα δυτικά νότι 4 με 5 τοπικά 6, στα ανατολικά βόρεια 5 με 7 και στα νοτιοανατολικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε πτώση. Σημερινές θερμοκρασίες 31 Σκαβάλα Λίμνος Μύκονος Ρέθυμνο Αλεξανδρούπολη Ηράκλειο Νάξος Σύχνος 34 Χανιά 36 Καλαμάτα Σέρες 38 Άρτα Γιαννιτσά Κέρκυρα Τρίκαλα 40 Πρέβεζα.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 6:30.
1: Τα σχολιά μας

0: αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: 20 χρόνια Νίκος Οικονομόπουλος. Summer Tour 2026. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου στις Σέρες, στο επιχειρηματικό κέντρο Χρήστος Μέκλας, Σερέξπο. Σημεία προπόλησης, Σέρες. Όλα τα καταστήματα, Street by Cameo. Προπόληση, more.com.
2: Φίλοι, τι μέρα έχουμε.
3: Αύγουστο, με τιμές θαύμαστον Κάντζα. Φέτα Βέρειας Ποκ, μόνο 9,96 το κιλό. Μερέντα 360 γραμμάρια, 2,54. Αλεύρι Ελωμάς, 1 κιλό, μόνο 68 λεπτά.
2: Όλα τα μπισκότα Λατίνι σε τιμή θαύμα. Colgate οδοντόκρεμα, μόνο 1,25. Και Ariel Σκόνη, 45 μεζούρες, 9,47.
3: Μέχρι την Τετάρτη, χοιρινή τηγανιά, μόνο 6,30 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, χοιρινό μπούτι και σπάλα, μόνο 5,90. Το κιλό.
2: Supermarket Kansas.
3: Για ένα καλοκαίρι, θαύμα.
4: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου, χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
5: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
6: Τηλέφωνα 2321-065-875 και 6973-30-8771.
7: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
8: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις Σέρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ, έχει και ό,τι όλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγή Τσαλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2321-022-858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στράτο, βάλε μία απ' όλα.
9: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
10: Η ΑΕΚ θα φιλοξενήσει τη Ρεάλ Μαδρίτης και τη Ρώμα στη Νέα Φιλαδέλφια 24 χρόνια μετά την ιστορική αίτητη πορεία της στο Champions League. Ο Ολυμπιακός μετά τον αποκλεισμό του από την Αϊμέγγεν στα προκριματικά του Champions League βρέθηκε απευθείας στη League Phase του Europa League. Μίλαν, Μαρσέιν, Σπάρτα Πράγας, Ρεν, Γιαγκελόνια, Τσέλιε, Χόφενχαϊμ και Τορένσε οι αντίπαλοι των Ερυθρόλευκων. Η προσοχή στον Παναθηναϊκό πλέον στρέφεται στα επόμενα μάτς, με την ομάδα του Νίστρουπ να μαθαίνει τους 6 αντιπάλους που θα βρει απέναντί της στη League Phase του Conference League. Το τριφύλι θα βρεθεί αντιμέτωπο με τις Brighton, Freiburg, Borac, Καϊράτ, Τσεσεκά Σόφιας και Νόρτζελάντ. Ολοκληρώθηκε και η κλήρωση του Όφη για τη League Phase του Europa League και πλέον οι κυπελούχοι Ελλάδας γνωρίζουν τους 8 αντιπάλους τους. Η κρίσιμη μάχη του δεύτερου γύρου της προκριματικής φάσης του παγκοσμίου κυπέλου ρίχνεται απόψε στη Ρίγα η εθνική ομάδα μπάσκετ, με πρώτο αντίπαλο στον ένατο όμιλο την Ουκρανία.
2: Κόσμος στους 93.

0: Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Σ' αφήνω στον αέρα για να σε βρω στο φως.
0: Κόσμος δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.

ερωτική μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη. Κόσμος στους 93.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 7.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Καραγιάννη, τυρί αρνέα στο κιλό 9,99. Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Εβίτα.

0: χαρτί υγεία, σχέδια χρώμα, τρίφυλλο 10 ρολά. 2 και 40. Dixan Gel, φρεσκάδα ωκεανού, 70 μεζούρες. Και Dixan Σκόνη πλυντηρίου, φρεσκάδα άνοιξης, 68 μεζούρες, 9,99. Χένιγκερ, κουτί, 330 ml, 5 συν 1 δώρο, 4,15.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
2: Ένατη γιορτή τέχνης, Ceres Music and Art Festival. 9 μέρες γιορτή γεμάτες μουσική και τέχνη. Big Slacks, Λοκομότο, Μίλτος Πασχαλίδης, Τσακί και Μικρός Κλέτης, Red Bridge, Spirit Maze, Envol Scapte, Θέατρο Κομικού Αυτοσχεδιασμού, Cine Night, Μέρα Παιδιού και Ρεμπέτικη Βραδιά.
3: Όσα κομμάτια κι αν μπορέσεις.
2: Ένατη γιορτή τέχνης Σερών, πρώην στρατόπεδο Εμμανουήλ Παπά, Παρασκευή 4 έως και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια στο more.com. Φυσικά σήμερα προπόλησης, καφέ Αμάν και Juice Bar.
4: Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νεοσούλη. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σικάλεως συναντά το ολικής. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολάει το ρυγανό ψωμό και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι, κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες πίτες με σπιτικό φύλλο σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι, κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρού μας σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα. Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
5: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου, χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, inox κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία. Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
6: Τηλέφωνα 2321-065-875 και 6973-30-8771.
7: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
8: Αλίκη για πάντα, 30 χρόνια μετά, 31 Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 9, στο ανοιχτό αμφιθέατρο Δίπα Εσερών. Ένα μοναδικό αφιέρωμα στη μεγάλη στάρ από τον Μάκη Δελαπόρτα. Ερμηνεύουν η Νίνα Λοτσάρη, Ματθίλδη Μαγκύρα, Ευελίνα Νικόλιζα και ο Σταύρος Αλαμπασόπουλος. Συμμετέχουν η παιδική χοροδία, παράσταση της Βικτόριας Μαγκούνη, ο Όμιλος Λάχων και Φίλων Λαϊλιάς και η Ακαδημία Ζεϊμπέκικου Δράμας Αγγελική Γκαλαγκάνη. Προπόληση στα καταστήματα Ναφ Ναφ, Γερμανός, Καφέ Μπαρμπρεσόν και Μικέλ. Σας περιμένουμε να τιμήσουμε μαζί τη μνήμη της Αλίκης που μένει πάντα εδώ. Μην το χάσετε. Υπό την αιγίδα της Περιφερειακής Ενότητας Ερών.
9: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές στα υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι στα δυτικά νότιοι 4 με 5 τοπικά 6, στα ανατολικά βόρεια 5 με 7 και στα νοτιοανατολικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε πτώση. Σημερινές θερμοκρασίες: 31 Σκαβάλα Λίμνος Μύκονος Ρέθυμνο Αλεξανδρούπολη Ηράκλειο Νάξος Ύφνος, 34 Χανιά 36 Καλαμάτα Σέρες, 38 Άρτα Γιαννιτσά Κέρκυρα Τρίκαλα 40 Πρέβεζα.
10: Κόσμος στους 93.

ποιοτική μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη. Το πρώτο σε ακροαματικότητα ραδιόφωνο στις Σέρρες είναι εδώ. Κόσμος στους 93.

0: εγώ είμαι στρατιωτικός και τα λέω τσεκουράτα.
1: Σιμπούλη, ρούφα τα αυγό σου και άντε στη γωνία.
2: Γυναίκε, μη θρυνείτε. Έτσι είμαστε εμείς οι άντρες. Σκληροί.
1: Αμάν, την ψώνησε. Εγώ παίρνω το καπελάκι μου και φεύγω.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 7:30.
1: Παρασκευή 28 Αυγούστου στο ανοιχτό αμφιθέατρο Διπαές Ερών.
2: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
1: Παρασκευή 28 Αυγούστου στο ανοιχτό αμφιθέατρο Διπαές Ερών.
2: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
3: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
1: Φυσικά σημεία προπόλησης Μικέλ Γερμανός Ερών.
4: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Ερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα City Bill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα υγρά. Εγγραφή στο σύστημα, στο site της ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ, στην ενότητα e-bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση.

0: άνεση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑ ΣΕΡΟΝ και CITYBILL. Η ίδρυυση περνά online.
1: Ετοιμαστείτε για μια βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και πολύ γλέντι. Το Ψίσταγκραμ παρουσιάζει την μπάντα που γλεντά, Μπρατίμια, σε μια μοναδική βραδιά που θα σας μείνει αξέχαστη. Παρασκευή 28 Αυγούστου, στον προάβλιο χώρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Μελενικτσίου. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος 25 ευρώ, παιδικό 12 ευρώ, με πλήρες μενού και απεριόριστο ποτό. Κλείστε τώρα τη θέση σας στα τηλέφωνα 690-716-2959 και 2311-2266-26. Παρασκευή 28 Αυγούστου στο Ψίσταγκραμ με τα Μπρατίμια. Εκεί που το φαγητό γίνεται γλέντι. Τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, ώρα 8.30 το βράδυ, στο κοπηλατοδρόμιο της Λίμνης Πεθελινού, η Βιολέτα Ίκαρη, ο Μανώλης Ανδρουλιδάκης, η Μέλα Γεροφώτη και ο Βαγγέλης Χατζησταύρου, μέσα στη μαγικά φωτισμένη λίμνη, θα μας ταξιδέψουν με τα τραγούδια τους σε μια ξεχωριστή ποιητική μουσική βραδιά. Συνδιοργάνωση Ναυταθλητικός Περιβαλλοντικός Σύλλογος Πεθελινού και Κινήτης, Δήμος Εμμανουήλ Παπά και Περιφερειακή Ενότητα Σερών. Δευτέρα 31 Αυγούστου, ώρα 8.30 το βράδυ, πλωτή συναυλία με τραγούδια μεγάλων Ελλήνων συνθετών στον Πεθελινό Σερών. Προπόληση 10 ευρώ από ticketservices.gr, Μικέλ, Γερμανός, Bioshop, Λατζέμα. Ταμείο 10 ευρώ.
2: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
3: Η ΑΕΚ θα φιλοξενήσει τη Ρεάλ Μαδρίτης και τη Ρώμα στη Νέα Φιλαδέλφια 24 χρόνια μετά την ιστορική αίτητη πορεία της στο Champions League. Ο Ολυμπιακός μετά τον αποκλεισμό του από την Αϊμέγεν στα προκριματικά του Champions League βρέθηκε απευθείας στη League Phase του Europa League. Μίλαν, Μαρσέιν, Σπάρτα Πράγας, Ρεν, Γιαγκελόνια, Τσέλιε, Χόφενχάιμ και Τορέντσε οι αντίπαλοι των Ερυθρόλευκων. Η προσοχή στον Παναθηναϊκό πλέον στρέφεται στα επόμενα μάτς, με την ομάδα του Νίστρουπ να μαθαίνει τους 6 αντιπάλους που θα βρει απέναντί της στη League Phase του Conference League. Το τριφύλι θα βρεθεί αντιμέτωπο με τις Brighton, Freiburg, Borac, Καϊράτ, Τσεσεκά Σόφιας και Νόρτζελάντ. Ολοκληρώθηκε και η κλήρωση του Όφι για τη League Phase του Europa League και πλέον οι κυπελούχοι Ελλάδας γνωρίζουν τους 8 αντιπάλους τους. Στην κρίσιμη μάχη του δεύτερου γύρου της προκριματικής φάσης του παγκοσμίου κυπέλου ρίχνεται απόψε στη Ρίγα η εθνική ομάδα μπάσκετ, με πρώτο αντίπαλο στον ένατο όμιλο την Ουκρανία.
0: Κόσμος στους 93.

0: Στο Ράδιο Κόσμος είναι 8.
1: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
2: Χρόνια Νίκος Οικονομόπουλος. Summer Tour 2026. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου στις Σέρες, στο επιχειρηματικό κέντρο Χρήστος Μέκλας, Σερέξπο. Σημεία προπόλησης, Σέρες. Όλα τα καταστήματα, Street by Cameo. Προπόληση, more.com.
3: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
4: Ταπετσαρίες, τέντες, διαχωρητικά διαφανή για το μπαλκόνι και κάθε χώρο.
3: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
4: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
3: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
4: Ταπετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
3: Βασίλης Οικονόμου.
4: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
3: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
4: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
3: Site www.economouseres.gr.
5: Ένατη γιορτή τέχνης Seres Music and Art Festival. 9 μέρες γιορτή γεμάτες μουσική και τέχνη. Big Slax, Λοκομότο, Μίλτος Πασχαλίδης, Τσακί και Μικρός Κλέφτης, Red Bridge, Spirit Maze, Ένδον Σκάπτε, Θέατρο Κουμικού Αυτοσχεδιασμού, Cine Night, Μέρα Παιδιού και Ρεμπέτικη Βραδιά.
6: Όσα κομμάτια κι αν μπορέσεις.
5: Ένατη γιορτή τέχνης Σερών, πρώην στρατόπεδο Εμμανουήλ Παπά, Παρασκευή 4 έως και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια στο more.com. Φυσικά σημεία προπόλησης, καφέ Αμάν και Juice Bar.
7: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
8: Εγώ.
7: Πες μας, Αλέξανδρε.
9: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
7: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
9: Στο νέο σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
7: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.

0: κόσμο τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Πυρκαγιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στο πλούτο χωρί Ηλίας. Φωτιά και σε αγροτοδασική έκταση στη θέση πέρδικο κορυφή του Δήμου Γόρτινα στο Ηράκλειο Κρήτης. Συνειδητή επιλογή χαρακτήρισε την απομάκρυνση από τον Λιγνίτη ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, υποστηρίζοντας παράλληλα πως το πρόγραμμα της δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης στη Δυτική Μακεδονία αρχίζει να έχει αποτελέσματα. Δραματική τροπή παίρνει η καταστροφή στα σύνορα Νεπάλ-Θιβέτ, καθώς ο απολογισμός των νεκρών εκτοξεύθηκε στους 538, την ώρα που τουλάχιστον 977 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. Και οι αρχές προειδοποιούν πλέον ανοιχτά για τον κίνδυνο μιας δεύτερης σαρωτικής πλημμύρας. Υπερχυλίζει ήδη η λίμνη που σχηματίστηκε στην περιοχή. Ανωδικές τάσεις στο χρηματιστήριο με τον γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.680 μονάδες. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
2: Κόσμος στους 93.

0: ότι το ελληνικό τραγούδι θα συνεχίσει να υπάρχει. Δεν υπάρχει κάποιος άλλος λόγος που οι δίσκοι βγαίνουν. Παρ' όλα αυτά, κάθε δημιουργία ενός άλμπουμ για μένα είναι πολύ σημαντική στιγμή. Ολοκληρώνεται συνήθως μία φάση ζωής. Έρχονται οι συγκεκριμένοι άνθρωποι, συνεργάτες, δημιουργοί, στιχουργοί, συνθέτες, μουσικοί. Συνευρισκόμαστε και παράγουμε αυτό το πράγμα, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για την δική μου ζωή. Οπότε όλες οι στιγμές που θυμάμαι είναι ξεχωριστές και κάθε φορά η αγωνία του αν αυτό το πράγμα θα έχει αποδοχή στο κοινό ή δεν θα έχει είναι η ίδια, αμύωτη και πολύ συναρπαστική.
1: Ο κόσμος μας. Ενημέρωση. Πολιτισμός. Μουσική. Παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ραδιοκόσμος τους 93.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 8:30.
1: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
2: Αλίκη για πάντα, 30 χρόνια μετά, 31 Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 9, στο ανοιχτό αμφιθέατρο ΔΥΠΑ Εσερών. Ένα μοναδικό αφιέρωμα στη μεγάλη στάρ από τον Μάκη Δελαπόρτα. Ερμηνεύουν η Νίνα Λοτσάρη, Ματθίλδη Μαγκύρα, Ευελίνα Νικόλιζα και ο Σταύρος Αλαμπασόπουλος. Συμμετέχουν η παιδική χοροδία, παράσταση της Βικτόριας Μαγκούνη, ο Όμιλος Λάχων και Φίλων Λαϊλιάς και η Ακαδημία Ζεϊμπέκη Κουδράμας Αγγελική Γκαλαγκάνη. Προπόληση στα καταστήματα ναφ-ναφ, Γερμανός, Καφέ Μπαρ Μπρεσόν και Μικέλ. Σας περιμένουμε να τιμήσουμε μαζί τη μνήμη της Αλίκης που μένει πάντα εδώ. Μην το χάσετε. Υπό την αιγίδα της Περιφερειακής Ενότητας Ερών.
3: Κόσμος στους 93.

17 ετών που δίνουμε και τις Πανελλήνιες. Μπήκα στο τμήμα του ΤΕΗ Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής στην Άρτα, όπου και αποφύτησα. Συνέχισα και το βιολί ως βασική σπουδή. Και πλέον είμαι και καθηγήτρια μουσικής σε μουσικά σχολεία. Παράλληλα φυσικά τραγουδούσα κιόλας. Και ήμουν και είμαι ενεργή δισκογραφικά από το 2012.

κόσμος μας. Ενημέρωση, πολιτισμός, μουσική, παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ραδιοκόσμος τους 93.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 9. Τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, ώρα 8.30 το βράδυ, στο κοπηλατοδρόμιο της Λίμνης Πεθελινού, η Βιολέτα Ίκαρη, ο Μανώλης Ανδρουλιδάκης, η Μέλα Γεροφώτη και ο Βαγγέλης Χατζησταύρου, μέσα στη μαγικά φωτισμένη λίμνη, θα μας ταξιδέψουν με τα τραγούδια τους σε μια ξεχωριστή ποιητική μουσική βραδιά. Συνδιοργάνωση Ναυταθλητικός Περιβαλλοντικός Σύλλογος Πεθελινού και Κινήτης, Δήμος Εμμανουήλ Παπά και Περιφερειακή Ενότητα Σερών. Δευτέρα 31 Αυγούστου, ώρα 8.30 το βράδυ, πλωτή συναυλία με τραγούδια μεγάλων Ελλήνων συνθετών στον Πεθελινό Σερών. Προπόληση 10 ευρώ από ticketservices.gr, Μικέλ, Γερμανός, Bioshop, Λατζέμα. Ταμείο 12 ευρώ.
1: Ενάτη γιορτή τέχνης, Ceres Music and Art Festival. 9 μέρες γιορτή γεμάτες μουσική και τέχνη. Big Slax, Λοκομότο, Μίλτος Πασχαλίδης, Τσακί και Μικρός Κλέφτης, Red Bridge, Spirit Maze, Envon Scatte, Θέατρο Κομικού Αυτοσχεδιασμού, Cine Night, Μέρα Παιδιού και Ρεμπέτικη Βραδιά.
2: Όσα κομμάτια κι αν μπορέσεις.
1: Ένατη γιορτή τέχνης Σερών, πρώην στρατόπεδο Εμμανουήλ Παπά, Παρασκευή 4 έως και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια στο more.com. Φυσικά σημεία προπόλησης, καφέ Αμάν και Juice Bar.
3: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίων

0: Βρετανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
1: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Αερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα CityBill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα υγρά. Γραφή στο σύστημα, στο site της ΔΕΙΑΣ Αερών, στην ενότητα e-bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ Αερών και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.
2: Φίλοι, τι μέρα έχουμε?
3: Αύγουστο, με τιμές θαύμαστον Κάντζα. Φέτα Various Pop, μόνο 9,96 το κιλό. Μερέντα 360 γραμμάρια, 2,54. Αλεύρι Ελωμάς, 1 κιλό, μόνο 68 λεπτά.
2: Όλα τα μπισκότα Λατίνι σε τιμή θαύμα. Κολγκέιτ οδοντόκρεμα, μόνο 1,25. Και Αριέλ Σκόν, 45 μεζούρες, 9,47.
3: Μέχρι την Τετάρτη, χοιρινή τηγανιά, μόνο 6,30 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, χοιρινό μπούτι και σπάλα, μόνο 5,90 το κιλό.
2: Supermarket Kansas.
3: Για ένα καλοκαίρι, θαύμα.
4: Χρόνια Πολιτιστικός Σύλλογος Νέου Σουλίου. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Νέου Σουλίου γιορτάζει 50 χρόνια ιστορίας, πολιτισμού και προσφοράς και σας προσκαλεί σε ένα μεγάλο διήμερο γεμάτο μουσική και όμορφες στιγμές. Σάββατο 29 Αυγούστου, 9.30 συναυλία με τους Noah ID Band. Κυριακή 30 Αυγούστου, ομιλία για τα 50 χρόνια και συναυλία στις 9.30 με το Λευτέρη Πασιά στο Δημοτικό Σχολείο Νέου Σουλίου. Είσοδος δωρεάν. Μισός αιώνας, γεμάτος αναμνήσεις, ανθρώπους, δράσεις και πολιτισμό αξίζει να γιορταστεί όπως του πρέπει. Σας περιμένουμε όλους να γιορτάσουμε μαζί τα 50 χρόνια του Πολιτιστικού Συλλόγου Νέου Σουλίου.
1: Κόσμος στους 93.
5: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

0: Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Σ' αφήνω στον αέρα για να σε βρω στο φως.
0: Κόσμος δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.

0: βροχή για να ανθίσει.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 9:30.
2: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
3: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου, χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση, μεταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
4: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
5: Τηλέφωνα 2321-065-875 και 6973-30-8771.
6: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
7: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
8: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321-051-612. Εκτυπώσεις Ιδιγραφείου Σχολικού. Σωτηρόπουλος.
7: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
9: Η Μάσα και ο Αρκούδος. Μια μεγάλη γιορτή. Η επίσημη θεατρική παράσταση σε σκηνοθεσία Ταμίλα Κουλίεβα με τα αυθεντικά κοστούμια του εξωτερικού. Ελάτε να διασκεδάσετε με τους αγαπημένους ήρωες να ζωντανεύουν σε μια μαγική θεατρική παράσταση. Η Μάσα και ο Αρκούδος. Μια μεγάλη γιορτή. Για μια μοναδική παράσταση στις Σέρες. Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στις 8:30 στο ανοιχτό αμφιθέατρο του ΔΥΠΑΕΣΕΡΟ. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Σχολαρχείο και ηλεκτρονικά στο camptogether.live. Η Μάσα και ο Αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή. Μην τη χάσετε.
10: Κόσμος στους 93.

Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους

θέλεις να κάνεις ελεύθερα, δηλαδή πρέπει να ζεις. Εάν ας πούμε γίνει ρουτίνα, καταναγκασμός και επάγγελμα το τραγούδι, ας πούμε, θα πρέπει να είσαι, θα γίνεις από ευτυχισμένος δυστυχισμένος. Γιατί εγώ νομίζω ότι αυτοί που επιλέγουν την καλλιτεχνία είναι ευτυχισμένοι άνθρωποι, δηλαδή βρήκαν τον δρόμο τους, ας πούμε. Τώρα εάν γίνεις δούλος της δουλειάς, τον έχασες τον δρόμο σου.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 10.
1: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις αίρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ, έχει και ό,τι όλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγίτσα Αλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2321 022 858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στράτο, βάλε μια απ' όλα.
0: Ένατη γιορτή τέχνης, Ceres Music and Art Festival. 9 μέρες γιορτή, γεμάτες μουσική και τέχνη. Big Lux, Locomoto, Μίλτος Πασχαλίδης, Τσακί και Μικρός Κλέφτης, Red Bridge, Spirit Maze, Ένδος Κάπτε, Θέατρο Κωμικού Αυτοσχεδιασμού, Cine Night, Μέρα Παιδιού και Ρεμπέτικ Βραδιά.
2: Όσα κομμάτια κι αν μπορέσεις.
0: Ένατη γιορτή τέχνης Σερών, πρώην στρατόπεδο Εμμανουήλ Παπά, Παρασκευή 4 έως και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια στο more.com. Φυσικά σημεία προπόλησης, καφέ Αμάν και Juice Bar.
3: Κόσμος στους 93.
4: Ό,τι συμβαίνει, εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, κόσμος news.

0: Παρακαλώ.
1: Γυρίσατε.
0: Όχι.
2: Τηλεφωνάς. Όχι. Άντε τηλεφώνα.
1: Τηλεφώνησε. Ρώτησα αν γύρισε και μου είπε όχι.
2: Όχι σου είπε.
1: Μάλιστα και μου κλείσε το τηλέφωνο. Είδες εκεί γαϊδουριά. Εγώ του μίλησα τόσο γλυκά.
2: Πώς δηλαδή.
1: Γυρίσατε.
2: Γι' αυτό, πού να καταλάβει ο άνθρωπος ότι ήσουν εσύ. Σε έχει συνηθίσει στο σκληρό και στο πότομο.
1: Λες αυτό να ήταν.
2: Εκτός αν πήρες λάθος αριθμό.
1: Αδύνατον.
2: Για ξαναπάρε να δούμε.
1: Θα τον αρχίσω στο σκληρό και στο απότομο, μην ξαναθυμώσει και μου το ξανακλείσει.
0: Μπρος.
1: Βασιλείου εδώ.
0: Εσείς Δεσποινής.
1: Μάλιστα, εγώ.
2: Αλλά γλύκανε τώρα, γλύκανε παιδάκι μου.
1: Πώς τα πήγατε, περάσατε καλά.
0: Δεσποινής Βασιλείου, εσείς είσαστε.
1: Μάλιστα, εγώ είμαι, γιατί.
0: Νόμιζα πως μπήκε άλλο στη γραμμή.
1: Πώς σας είδατε.
0: Δεν ξέρω, η φωνή σας, μήπως είσαστε αδιάθετοι.
1: Όχι, καλά είμαι εγώ. Σεις πώς είστε.
0: Καλά, ευχαριστώ, καλά.
1: Δεν μου λέτε προχωρήσατε στη δουλειά, ανεξαρτήτως των υποχρεώσεων. Στη δουλειά προχωρήσατε.
0: Βέβαια. Συνεχώς αναζητώ τα τραγούδια. Συνέχεια δουλεύω, ναι, ακόμη και στις διακοπές.
1: Α, μπράβο, αυτό είναι πολύ ευχάριστο.
0: Ευχαριστώ πολύ, Δεσποινής.
1: Θα πάτε, λέω, εβδομάδα.
0: Και βέβαια θα πάω τώρα Τετάρτη, θα είναι Πέμπτη, θα είναι. Αλλά θα ξεκινήσουμε. Ετοιμάζουμε και το νέο πρόγραμμα.
1: Ωραία. Πρέπει να σας δείξω και τα σχέδια.
0: Πολύ ωραία να περάσω από το σπίτι σας αύριο.
1: Να περάσετε αύριο, είπατε.
2: Όχι αύριο.
1: Γιατί.
2: Θα πας εκδρομή.
0: Ορίστε.
1: Τι λες, ας μην πω. Αύριο, λέω, όχι αύριο, γιατί θα πάω εκδρομή.
2: Ποια εκδρομή, μα, θα μείνουμε εδώ.
1: Σουτ, πια.
2: Έλα, μίλα.
1: Μίλα, βρε παιδάκι. Θα πάω εκδρομή.
0: Τότε, πότε θα μπορούσα.
1: Πότε,
2: απόψε.
1: Απόψε, να διαδέχει.
2: Ναι, απόψε.
1: Απόψε. Θα βγείτε απόψε. Κατά πού θα πάτε με το καλό.
0: Θα έρθω αμέσως. Δεν μένω μακριά. Σε 5 λεπτά θα είμαι εκεί.
1: Να μην σας βάζω σε κόπο. Και θα είστε και κουρασμένος.
0: Όχι, δεν είμαι κουρασμένος.
1: Ωραία τότε. Περιμένω.
0: Έφτασα και μετά σινεμαδάκι. Μας ανεβάσατε στην πρώτη θέση. Ερχόμαστε ξανά για να είμαστε μαζί πρωτοπόροι. Σε λίγες μέρες και πάλι μαζί.
3: Κόσμος του

0: Κόσμος στους 93. Εδώ και τα τραγούδια ονειρεύονται.
1: Σου φέρνα στρίδια απ' τα σπρονίσεις,

ελληνική μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη. Κόσμος στους 93.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 11.
1: Ένατη γιορτή τέχνης, Ceres Music and Art Festival. 9 μέρες γιορτή γεμάτες μουσική και τέχνη. Xlax, Λοκομότο, Μίλτος Πασχαλίδης, Τσακί και Μικρός Κλέφτης, Red Bridge, Spirit Maze, Anthony Σκάπτε, Θέατρο Κομικού Αυτοσχεδιασμού, Cine Night, Μέρα Παιδιού και Ρεμπέτικη Βραδιά.
2: Όσα κομμάτια κι αν μπορέσεις.
1: Ένατη γιορτή τέχνης Σερών, πρώην στρατόπεδο Εμμανουήλ Παπά. Παρασκευή 4 έως και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια στο more.com. Φυσικά σημεία προπόλησης, καφέ Αμάν και Juice Bar.
3: Ό,τι συμβαίνει, εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, κόσμοsnews.gr

σε ένα σύμπαν δικό μου, σκαλωμένος και μόνος, σαν το στρίδι κλεισμένος, εξεχνούσε κι ο χρόνος. Κουρασμένες παρέες, βιαστικές καμινοί.

κάποια μέρα τυχαία θα σου κάψει τα στήθια μια στιγμούλα μοιραία. Μια στιγμή που θα διώξει τη μεγάλη σου

0: όταν ψηλώνει. Να το θυμάσαι μικρή μου καρδιά, η καρδιά πονάει πάντα όταν ψηλώνει. Πάντα.
1: Κόσμος τους 93.

άλλος ένας περιμένει την αγάπη τον νύκτο. Ένα ξένο παντελόνι, όλοι είμαστε από σάρκα και αίμα. Μα αποκρινόμαστε αγαπώντας περισσότερο το ψέμα. Κι αυτή η φωτιά που μέσα μας ανάβει, μας βίνει στη σιωπή και στο χώμα μας τα βίνει ένας τρόπος να μεγαλώνουν οι πόλεις. Ταξικές διαφορές, ο ρατσισμός

0: Εννοείται ότι νιώθω πολύ ωραία, ειδικά όταν βλέπω ότι συμμετέχουν και τραγουδάν μαζί μου, όταν ακούνε προσεκτικά και μπαίνουν μέσα στην ατμόσφαιρα του τραγουδιού, πολλές φορές που τραγουδάω με έναν κόμπο.
1: Ενημέρωση, πολιτισμός, μουσική, παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ράδιο Κόσμος τους 93.

0: Πάρε τον κόσμο μας μαζί σου. Όπου κι αν πας. Όπου κι αν πας. Πληκτρολόγησε
1: www.cosmosradio.gr
0: και άκουσε τον αγαπημένο σου σταθμό παντού.
2: Τέρματα θαύματα.

0: 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται. Ενάτη γιορτή τέχνης, Ceres Music and Art Festival. 9 μέρες γιορτή γεμάτες μουσική και τέχνη. Big Slax, Λοκομότο, Μίλτος Πασχαλίδης, Τακί και Μικρός Κλέφτης, Red Bridge, Spirit Maze, Envon Scapte, Θέατρο Κομικού Αυτοσχεδιασμού, Cine Night, Μέρα Παιδιού και Ρεμπέτικη Βραδιά.
1: Όσα κομμάτια κι αν μπορέσεις.
0: Ένατη γιορτή τέχνης Σερών, πρώην στρατόπεδο Εμμανουήλ Παπά. Παρασκευή 4 έως και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια στο more.com. Φυσικά σημεία προπόλησης, καφέ Αμάν και Juice Bar.

50 χρόνια Πολιτιστικός Σύλλογος Νέου Σουλίου. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Νέου Σουλίου γιορτάζει 50 χρόνια ιστορίας, πολιτισμού και προσφοράς και σας προσκαλεί σε ένα μεγάλο διήμερο γεμάτο μουσική και όμορφες στιγμές. Σάββατο 29 Αυγούστου, 9.30 συναυλία με τους No ID Band. Κυριακή 30 Αυγούστου, ομιλία για τα 50 χρόνια και συναυλία στις 9.30 με το Λευτέρη Πασιά στο Δημοτικό Σχολείο Νέου Σουλίου. Είσοδος δωρεάν. Μισός αιώνας, γεμάτος αναμνήσεις, ανθρώπους, δράσεις και πολιτισμό αξίζει να γιορταστεί όπως του πρέπει. Σας περιμένουμε όλους να γιορτάσουμε μαζί τα 50 χρόνια του Πολιτιστικού Συλλόγου Νέου Σουλίου.

παλιά τσίδικα τα ρούχα σου ζητούσες. Γιατί η αξία που μέσα μας φωλιάζει πιο βαθιά

0: στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 12:30.
1: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο, Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.

Κι αυνό Θεός που σε πλάσε με μια ευχή μεγάλη.

0: τραγούδια στο Ράδιο Κόσμος.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι μία.
2: Έντη γιορτή τέχνης, Ceres Music and Art Festival. 9 μέρες γιορτή γεμάτες μουσική και τέχνη. Big Slax, Λοκομότο, Νίκτος Πασχαλίδης, Τσακί και Μικρός Κλέφτης, Red Bridge, Spirit Maze, Ένδον Σκάπτε, Θέατρο Κομικού Αυτοσχεδιασμού, Cine Night, Μέρα Παιδιού και Ρεμπέτικη Βραδιά.
3: Όσα κομμάτια κι αν μπορέσεις.
2: Ένατη γιορτή τέχνης Σερών, πρώην στρατόπεδο Εμμανουήλ Παπά. Παρασκευή 4 έως και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια στο more.com. Φυσικά σημεία προπόλησης, καφέ Αμάν και Juice Bar.
4: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

0: αν δεν μπορείς να φτάσεις στα αστέρια. Ακούσε τα. Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Αν με πίστευες λιγάκι.
0: Κόσμος. Δεν αντιγράφει. Δεν αντιγράφεται.

0: Κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται. Ένατη γιορτή τέχνης, Ceres Music and Art Festival. 9 μέρες γιορτή γεμάτες μουσική και τέχνη. Big Slacks, Λοκομότο, Μίλτος Πασχαλίδης, Τσακί και Μικρός Κλέφτης, Red Bridge, Spirit Maze, Ένδον Σκάπτε, Θέατρο Κομικού Αυτοσχεδιασμού, Cine Night, Μέρα Παιδιού και Ρεμπέτικη Βραδιά.
1: Όσα κομμάτια κι αν μπορέσεις.
0: Ένατη γιορτή τέχνης Σερών, πρώην στρατόπεδο Εμμανουήλ Παπά, Παρασκευή 4 έως και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια στο more.com. Φυσικά σημεία προπόλησης, καφέ Αμάν και Juice Bar.
2: Χρόνια Πολιτιστικός Σύλλογος Νέου Σουλίου. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Νέου Σουλίου γιορτάζει 50 χρόνια ιστορίας, πολιτισμού και προσφοράς και σας προσκαλεί σε ένα μεγάλο διήμερο γεμάτο μουσική και όμορφες στιγμές. Σάββατο 29 Αυγούστου, 9.30 συναυλία με τους No ID Band. Κυριακή 30 Αυγούστου, ομιλία για τα 50 χρόνια και συναυλία στις 9.30 με το Λευτέρη Πασιά στο Δημοτικό Σχολείο Νέου Σουλίου. Είσοδος δωρεάν. Μισός αιώνας, γεμάτος αναμνήσεις, ανθρώπους, δράσεις και πολιτισμό αξίζει να γιορταστεί όπως του πρέπει. Σας περιμένουμε όλους να γιορτάσουμε μαζί τα 50 χρόνια του Πολιτιστικού Συλλόγου Νέου Σουλίου.
3: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φυλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φυλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε θελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύντησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
4: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει. Ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί. Ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει. Cosmosnews.gr.

Νέες κυκλοφορίες, πρώτες μεταδόσεις, τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Συγκλονιστική περιπέτεια στον κόσμο της μουσικής. Κόσμος στους 93.

0: στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται. Ένατη γιορτή τέχνης, Ceres Music and Art Festival. 9 μέρες γιορτή γεμάτες μουσική και τέχνη. Big Slax, Λοκομότο, Μίλτος Πασχαλίδης, Τσακί και Μικρός Κλέφτης, Red Bridge, Spirit Maze, Ένδον Σκάπτε, Θέατρο Κομικού Αυτοσχεδιασμού, Cine Night, Μέρα Παιδιού και Ρεμπέτικη Βραδιά.
1: Όσα κομμάτια κι αν μπορέσεις.
0: Ένατη γιορτή τέχνης Σερών, πρώην στρατόπεδο Εμμανουήλ Παπά, Παρασκευή 4 έως και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια στο more.com. Φυσικά σημεία προπόλησης, καφέ Αμάν και Juice Bar.
2: Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο και Φωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Άκουσες ποτέ την αυγή της θάλασσας?
4: Κόσμος τους 93.